ύστερα τίναξες τη σκόνη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει.

είναι η στοιχή ταπεινή. Είναι κοινότες ταπεινές και η δική μου η φωνή, φωνή σαν όλες τις φωνές. Μα βγαίνει μέσα από την ψυχή μου κι αντυχεί σαν προσευχή.

σβήσανε μανιασμένα και συλλήνησα το σινιαλό για να έρθει

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: Ξέρω γιατί βάζει καλά τραγούδια ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Για να μην μιλάμε. Θέλει να το κάνει μουσικό. Κατάλαβες, για να είναι αυτός πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν θα σου περάσει, αγόρι μου, δεν θα σου περάσει. Γιατί εμείς φέρνουμε ανθρώπους εδώ που έχουν, έτσι, θα έλεγα, δυνατό λόγο και δίνουμε δυνατότητα ενημέρωσης, πρωτογενούς ενημέρωσης από ανθρώπους που κάνουν οι ίδιοι τις έρευνες τους με το επιτελείο τους. Ένας βασικός συνεργάτης, κυρίες και κύριοι, ημών των δημοσιογράφων και προσωπικός φίλος, ένας από τους πιο, θα έλεγα, δυνατούς αναλυτές, ένας γκουρού των ακινήτων πραγματικός, είναι ο Θέμης Μπάκας, που είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη μου, πώς είσαι?
1: Καλή σου ημέρα, τηλέμαχε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μαυρισμένο δεν σε βλέπω. Δηλαδή, λίγο κοκκινίλα, λίγο.
1: Ναι, είναι λίγο αυτό που λέμε, είναι του, το παραθύρου.
0: Του παραθύρου, το αριστερό, όχι.
1: Το αριστερό, ναι. Και τώρα άρχισε να γίνει συνοδηγό.
0: Ναι. Για να μπορέσει και να γίνει και το. Σωστό. Σωστό να μην είναι ένα σορτή τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι παράτερο το να χέρι. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι και η εργασία σημαντική. Και πολλές φορές όμως η πολλή εργασία, είπαμε τι κάνει. Έτσι χρειάζεται και λίγο.
1: Ναι.
0: Και εσύ το έχεις παρακάνει πολλά χρόνια εργάσεις. Ξέρω καλά για αυτό το λέω. Μου επιτρέπεις να σου κάνω αυτή την παρατήρηση ότι εργάζεσαι πολύ.
1: Ναι, χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, χαρά σου είναι. Λοιπόν, Θέμη μου, να ξεκινήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις ότι είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης το θέμα των ακινήτων, γιατί η στέγη πάντα ήταν το μεγάλο όνειρο του Έλληνα. Βέβαια έχει καταντήσει αφιάλτης, θα έλεγα, σε πολλές εκδοχές. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η εποχή είναι και η χειρότερη για τους γονείς των φοιτητών. Και είναι χειρότερη γιατί εναγωνίως ψάχνουν σπίτι για να μπορούν να στεγαστούν τα παιδιά, αλλά είναι οι τιμές πολύ ψηλές σε πολλές περιοχές. Υπάρχει έλλειψη στέγης και εδώ τα ζητήματα αυτά έρχονται να προκαλέσουν πονοκέφαλο και να δούμε πώς ο Θέμης έχει, έτσι, να μας παρουσιάσει την εικόνα, ο Θέμης Μπάκας, και θα μας δώσει έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να μπορούν να βρουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Λοιπόν, να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Οι γονείς, ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονείων που διέθεταν οικονομική δυνατότητα, όταν βγήκαν οι βαθμολογίες των παιδιών στο μήνα Ιούλιο, κινήθηκαν για να μπορέσουν να βρουν ένα κίνητο πιο οικονομικό και να μπουν στη λογική πραγματικά να μισθώσουν ένα κίνητο για τον φοιτητή τους. Εδώ να αναφέρουμε το εξής όμως. Όταν μισθούν σε ένα κίνητο το μήνα Ιούλιο, σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πληρώσει το μήνα Αύγουστο. Καταλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας, ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων, οι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να μην
0: το καπαρώσουν
1: ουσιαστικά μια προκαταβολή.
0: Ενώ
1: ένας αυτή τη στιγμή γονέας μπαίνει σε διαδικασία από τη Δευτέρα, από χτες, 20 του μήνα, ξεκίνησαν ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων να ζητούν ακίνητα, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν αφού στους 2 μήνες ενίκεια. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το μήνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χωρίς το παιδί να ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Επομένως προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να παρατείνουν λίγο αυτό το οικονομικό βάρος, αν επιτρέπει τον όρο, για τον οικογενειακό προπολογισμό. Εδώ οι γονείς χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν την εμπειρία, δηλαδή οι γονείς οι οποίοι έχουν ένα παιδάκι ακόμα, το οποίο γνωρίζουν τι σημαίνει αναζήτηση κατοικίας φοιτητικής, γνωρίζουν ποιες είναι οι τάσεις αγοράς, γνωρίζουν ποιες είναι οι τιμές. Και υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάντα προτάρτες, και αυτοί θα πω εγώ, όπως τα παιδιά τους, θεωρούν θα βρουν τη μεγάλη ευκαιρία. Σου λέει κάτι θα γίνει, κάπως θα γίνει, θα βρούμε ένα σπίτι. 300-350 ευρώ. Όταν έχω τον τόμο αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας από 5 έως 7%, ιδιαίτερα στα ακίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που είναι κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτό το 5 με 7% μπορεί σε κάποιον να φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά έρχεται και προς σε ένα 75%, το οποίο είναι από το 2017 στο 2025.
0: 75%. Άρα πάμε στο 81-82%.
1: Ακριβώς. Συγκεκριμένως αναφέρω το εξής, ένα παράδειγμα να ακούσουν οι γονείς. Αν αφήσει η μέρα να ζητήσουν ένα ακίνητο στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ανεξαρτήτως περιοχής του Δήμου Αθήνας, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα θα δουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γονέας πλέον γνωρίζει ότι μέσω σταθμικά το ζητούμενο μίσθημα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ έως και 600-650 ευρώ ανάλογα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Ένα παράδειγμα. Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έως 35 τετραγωνικά, ξεκινά από 400 ευρώ τα μη ανακινησμένα και αγγίζουν ακόμα και τα 700 ευρώ με ένα ανακινησμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Αν πάμε μια δεκαετία πίσω, το ίδιο σπίτι είχε περίπου από 230 έως και 280 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά πλέον όσον αφορά τα ζητούμενα μισθώματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και διπλασιασμό των ζητούμενων τιμών ενοικίασης σε περιοχές κατά κύριο λόγο φοιτητικές.
0: Είναι πάντως η εικόνα που δίνεις για τις φοιτητικές κατοικίες, είναι θα έλεγα και αυτό που κυριαρχεί γενικά στην αγορά κατοικίες. Δηλαδή τα ενοίκια έχουν πραγματικά εκτοξευθεί, οι ανάγκες στέγασης είναι, δεν ξέρω, δεν έχουν αυξηθεί οι ανάγκες στέγασης, δεν είναι περισσότερο
1: στο κόσμο. Θα σου πω τι συμβαίνει, τηλέμαχη. Το σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα πλέον δεν είναι ένα σπίτι που το αναζητά αποκλειστικά μόνο φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το αναζητά πλέον ο εργένης, το αναζητά πλέον ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαλέξει μετά από 15, 20, 25 χρόνια διαφορετικούς δρόμους στη ζωή του από την ή τον σύντροφό του. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων τελευταίων χρόνων που επιλέγουν μικρά σπίτια. Μετά μιλάμε για ακίνητα που έχουν μπει στο κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων, μιλάμε για ακίνητα που έχουν γίνει επενδυτικό προϊόν. Μόνο εκεί που κάποτε συζητάγαμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή, πλέον βλέπουμε ότι το μικρό σπίτι είναι για τον φοιτητή. Για τον εργένη, για τον διαζευμένο, για τον επενδυτή. Για τα βαϊχρόνια μίσθωση. Δηλαδή, ο φοιτητής έχει εισαγωγικά να αντιμετωπίσει άλλες 5 περίπου κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν και θα ήθελαν να διαμείνουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι ανοιχτής επιφάνειας. Οι αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, τι δημιούργησαν ακόμα? Δημιούργησαν το εξής. Έχετε το ΔΝΤ εδώ και λέει ένα σημαντικό στοιχείο. 2016-2026 λέει το ΔΝΤ, αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης 85%. Μείωση σταθμικά. Οι μισθοί 47%. Άρα έχουμε μια δυσαναλογία της αύξησης των τιμών πώλησης με τις μισθούς με τη μισθοδοσία. Αυτό τι συμβαίνει πολλές φορές, μάλλον πού αυτό έχει σχέση με τα σπίτια που είναι 50 τετραγωνικά, ότι ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να στρέφεται σε μικρά σπίτια, όχι επειδή είναι πιο οικονομικά, απλά τα οικονομικά του φτάνουν μέχρι εκεί. Δηλαδή σου λέω 150.000 έχω τώρα. Είτε παίρνω 50 τετραγωνικά, είτε παίρνω 70, 150.000 είναι. Είναι σαν τη βενζίνη. Μου λες 10 ευρώ, έβαζα 10 ευρώ θα βάζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Βέβαια θα μείνει στο δρόμο, βάλει 10 ευρώ. Δεν θα προλάβει να πα. Να σου πω κάτι, Θέμη. Κοίταξε να δει. Θα μείνω λίγο στο θέμα των φοιτητών. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη δυσκολία για τους γονείς. Πού είναι οι φορείς του κράτους, πού είναι οι φορείς της εκπαίδευσης να κάνουν τι? Γιατί γελάτε, ρε παιδιά.
1: Γιατί ανοίγεις μια κουβέντα τώρα, τηλέμαχε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουν πολύ.
0: Να μην τετραγωνίσουμε τον κύκλο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα στα 50 τετραγωνικά που λες, πρέπει να ψάξουμε να δούμε το πόσο μπορεί να μας ευνοήσει και να μας ωφελήσει ένα μεγαλύτερο σπίτι και εφόσον έρθουμε 2-3 φοιτητές μαζί και μείνουμε σε αυτό το μεγάλο σπίτι. Εδώ, εντάξει, δεν είναι εύκολο ένας πρωτοετής φοιτητής να βρει έναν άλλο πρωτοετή φοιτητή και έναν άλλο και να το κάνουν. Δεν μπορεί το ίδιο το πανεπιστήμιο.
1: Θα σου πω τώρα για αυτό το λέμε. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, η συγκατοίκηση είναι κάτι το οποίο ίσχυε πάντα και ισχύει ακόμα και σήμερα. Ρε. Δηλαδή, πάντα οι φοιτητές μεταξύ τους συγκατοικούσαν, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι από τις ίδιες πόλεις, έχουν περάσει στα ίδια πανεπιστήμια πολλές φορές και συγκατοικούσαν οι πρωτοετές. Πάλι στην κατοίκηση είναι τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, είναι παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή τους και επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Εδώ αναφέρουμε το εξής σημαντικό. Μιλάμε για τη συγκατοίκηση πάρα πολύ εύκολα όλοι μας στο δημόσιο διάλογο. Και το αναφέρω αυτό διότι ένα σπίτι με 2 υποδωμάτια στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών έχει κατανοήσει κανείς πόσο κάνει. Παράδειγμα, ένα σπίτι με δύο δωμάτια στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000.
0: Μιλάς για όλες τις περιοχές, δηλαδή.
1: Κέντρο Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε Κολωνάκι και Μέτσι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορεί να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές έτσι και αλλιώς. Σωστά και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Σπίτια με δύο προδωμάτια. Όταν είναι μια συγκατοίκηση, δεν λέμε κάποιος να μένει στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Μιλάμε για αυτό που έχει το καλό του καθένα στο δικό του δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αυτή τη στιγμή πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει, εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1500 ευρώ για όλα τα παιδιά, με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών. Έχει κατανοήσει κανείς πόσο κάνει? Παράδειγμα, ένα σπίτι με δύο προδωμάτια στις περιοχές του ΚΕΟ των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000.
0: Μιλάς για όλες τις περιοχές, δηλαδή.
1: Κέντρο Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε Κολωνάκι και Μέτσι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορεί να είναι περιοχές που επιλέγουν οι φοιτητές έτσι και αλλιώς. Σωστά και πάλι. 7 στα 10 σπίτια πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Σπίτια με δύο προδωμάτια. Όταν είναι μια συγκατοίκηση, δεν λέμε κάποιος να μένει στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Μιλάμε για αυτό που έχει το καλό του καθένα στο δικό του δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε αυτή τη στιγμή πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει, εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1500 ευρώ για όλα τα παιδιά, με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά

0: η πολιτεία και επιδοτεί ουσιαστικά αυτή τη συγκατοίκηση και λέει: εγώ έχω ένα φοιτητικό επίδομα 1500 ευρώ για όλα τα παιδιά με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια των γονέων, τα οποία είναι έως 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ προς αύξηση ανά παιδί. Εδώ αναφέρουμε ότι 30.000 ευρώ είναι μαζί με τον φόρο. Δηλαδή, αν οι γονείς πληρώνουν φόρο 2.000 ή 3, το καθαρώνουν 27.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε για 27.000 ευρώ εισόδημα. Όχι αυτό που σημαίνει στην τσέπη σου, δηλαδή αν πληρώνει και τόκου, αν πληρώνει εκείνο και τ' άλλο. Λοιπόν, όλοι παίρνουν τα 1.500 ευρώ. Και μετά από εκεί πέρα το παιδάκι, ανάλογα το πού διαμένει και αν αυτή τη στιγμή έχει συγκάτοικο, μπορεί να φτάσει 2 και 2.500 ευρώ. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα όμως. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο γονέας πληρώνει το ενίκιο του παιδιού του διατραπεζικά. Δηλαδή μπαίνει σε διαδικασία πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτά τα 500 ευρώ το μήνα, θες με το ζόρι, θες με δυσκολία, θες να βοηθάνε και οι άλλοι συγγενείς. Τα πληρώνει ο γονέας τα 500 ευρώ. Εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο, ενώ ο γονέας πληρώνει αυτά τα 500 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για το φοιτητή του, πληρώνει το ρεύμα και τα κοινόχρηστα διατραπεζικά, ας το χατζηλίκι στην άκρη το 50 της εβδομάδας που είναι το ελάχιστο ποσό. Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν αναγνωρίζει ότι αυτό είναι μια δαπάνη της οικογένειας και δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να θεωρεί η πολιτεία ότι εγώ αυτά τα 5, τα 6, τα 7 χιλιάδες το χρόνο τα έχω στην τσέπη μου και πρέπει να τα φορολογήσει από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι μια ανελαστική δαπάνη, το οποίο την πληρώνει για το φοιτητή. Εδώ αναφέρουμε και το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους, δεν λέμε τους αιώνιους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι σύμπληρων 2 χρόνια. Mm-hmm. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες είναι μικρή.
1: Τραγωδία,
0: είναι 10-11.000. Πολύ καλά η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει αυτή τη στιγμή το 2029 να έχουμε άλλες 8.600 φοιτητικές αδικίες. Και πάλι αυτός ο σχεδιασμός που είναι πολύ σημαντικός που συζητάμε για τις φοιτητικές εστίες, που έχει γίνει εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται να υλοποιείται πολύ πιο έντονα, επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν φτάνει για να καλύψει τη ζήτηση. Πολλές φορές συζητάμε και λέμε μια μοντέλα της Αγγλίας. Στην Αγγλία έχουμε 20% της δυναμικής των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες. Θα πει κάποιος πολύ εύκολα σε μήνυμα: κύριε Μπάκα, ξέρετε, στην Αγγλία πληρώνει τη φοιτητική εστία. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Το να πληρώνει ένα ποσό μικρό για τη φοιτητική εστία. Γιατί
1: είστε
0: στο Παρίσι.
1: Τι ωραία που το λες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε τώρα η ίδια η πολιτεία να ξεκινήσει, ας πούμε, χρηματοδοτούμενη. Έτσι από αυτό ακριβώς.
0: Στο Παρίσι, Τηλέμαχε, οι φοιτητικές εστίες που πληρώνουν οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα δει, έχω πέρασει στο δημόσιο διάλογο να συζητάει και βλέπαμε ότι πληρώνουν περίπου 250 με 270 ευρώ. Κανείς δεν λέει να πληρώσουν όλοι. Αυτοί όμως που έχουν την οικονομική δυνατότητα, με συγκεκριμένα κριτήρια, θα μπορούσαν να καταβάλουν ένα ποσό στην φοιτητική εστία, το οποίο είναι πιο οικονομικό όμως από το να πληρώνει ένα σπίτι 500-600 ευρώ το μήνα. Επομένως, εμείς, σαν χώρα, από το να οδηγούμαστε συνολικά σε συγκατοίκηση, η οποία συγκατοίκηση είναι επιλογή και όχι λύση, εγώ αυτό το λέω συνέχεια. Η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή μου, αν θέλω να το κάνω. Όχι να είναι ο μονόδρομός μου. Επομένως, ας δούμε πρώτα το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε μια οικογένεια και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δομές. Καλές είναι οι νέες φοιτητικές εστίες του 2029. Ας δούμε και ένα σχεδιασμό για ακόμα περισσότερες.
1: Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα το φοιτητικό, να δούμε ποιες περιοχές, αν υπάρχουν κάτι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε πολλές απάτες στο τελευταίο διάστημα.
1: Θα το κάνουμε αυτό σε λίγο και μετά να μπούμε σε γενικότερη κουβέντα για τις ενοικιοστάσεις, ήδη έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε πάντα με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estate, εδώ κυρίες και κύριοι, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Πρωινή Πτήση.

0: Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Τον Θέμη Μπάκα, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και φυσικά τις πολύτιμες γνώσεις του, που τις παρέχει αφιδώς σε όλους εσάς εκεί έξω που αναζητείτε κατοικία, αναζητείτε σπίτι και έτσι προτείνει τα καλύτερα. Λοιπόν, μένουμε στο φοιτητικό το σπίτι, στη φοιτητική κατοικία. Ποιες περιοχές, Θέμη μου, θεωρείτε έτσι πιο εύκολο κάποιος και με τα λιγότερα χρήματα να βρει κατοικία? Γιατί αν μου πεις τώρα ότι υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες, αλλά ξέρω εγώ είναι πανάκριβες.
9: Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα μετά την έλευση του μετρό και στο Τσινίγια και στο Κορυδαλό, είδαμε αυτές οι δύο περιοχές να είναι περιοχές οι επιλέγουν οι φοιτητές πλέον ακόμα και για την συγκατοίκηση. Δηλαδή πλέον έχουμε στο μυαλό μας, γενικότερα οι γονείς, ότι ερχόμαστε στην Αθήνα και δεν επιλέγουμε ένα σπίτι έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε σε δικασία να βρούμε ένα σπίτι έξω από το Ζωγράφο, ακριβώς από την Πανεπιστημίου πολύ. Πλέον, επειδή η Αθήνα έχει καλά μέσα μας μεταφορικής μεταφοράς, έχουμε το μετρό που είναι πολύ σημαντικό έργο για όλους. Αλλάζει η καθημερινότητά μας, πλέον βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιλέγουν περιοχές που εξυπηρετούν το μετρό. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον τον Άγιο Ελευθέριο. Να αλλάζει ο Άγιος Ελευθέριος αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα από στην περιοχή της Χαλκιδόνας, δηλαδή στο τέλος της Αχαρνών, που είναι διαφορετική εικόνα από ό,τι είναι στο κέντρο. Εκεί πλέον βλέπουμε τους φοιτητές να μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, είναι δίπλα ηλεκτρικός, οπότε μπορούν να εξυπηρετηθούν. Γενικά, οι φοιτητές πλέον μπαίνουν στη διαδικασία, ιδιαίτερα από το πρώτο έτος και μετά. Ο πρωτοετής έχει λιγότερη ανασφάλεια, άμα δεν ξέρει πού να πάει, δεν ξέρει τις περιοχές πολλές φορές. Από το δεύτερο έτος και μετά όμως, πάρα πολλοί φοιτητές πλέον επιλέγουν τα σπίτια που είναι πάνω στις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε πραγματικά να βρουν ένα σπίτι καλύτερο ποιοτικά. Πολλές φορές ανακαινισμένο, άλλες φορές νεότερο ηλικιακά, σε τιμές πιο προσιτές σε σχέση με τις τιμές που ακούμε έξω. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μείνει κάποιος εύκολα στο Παγκράτη πλέον. Το αντιλαμβανόμαστε, μια περιοχή που κάποτε μένανε φοιτητές, δεν είναι για φοιτητές. Όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και μπορεί να δει μια αγγελία και ζητά 1050 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε δεν είναι ένα σπίτι για ένα φοιτητή. Δηλαδή, είναι απαγορευτικό.
8: Για ποιον είναι, δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω για ποιον είναι ένα σπίτι 50 τετραγωνικά 1050 ευρώ, α πούμε. 1000 ευρώ νίκαιο.
9: Ναι, δεν είναι. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε στους φοιτητές και θέλει μεγάλη προσοχή για τους γονείς. Εγώ θέλω να πω στο κομμάτι της απάτης πλέον που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες, πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές αγγελίες, κάτι φωτορεαλιστικά τέλεια, τα οποία μπορεί να σε δείχνει π.χ. στο Hilton ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ. Κλείς Παναγία μου, αυτό σπίτι για μένα. Ευτυχώς Θεέ μου που είναι για μένα. Εκείνη τη στιγμή επικοινωνείς, όντως έχει τηλέφωνο, επικοινωνείς. Του λέει η Ελληνίδα μάνα, γιατί η μάνα παίρνει το τηλέφωνο πρώτη, σου λέει, άστο το κάνω εγώ αυτό, εσύ με ασχολείσαι. Έχει το άγχος και λογικό είναι η γυναίκα του, κανακάρι της ή το κοριτσάκι της. Παίρνει τηλέφωνο, μιλάει μαζί της, αφού είναι πολύ εκπαιδευμένος ο κύριος στο ρόλο του, στην άλλη μεριά της γραμμής. Και λέει το εξής, κάτι το έχω κλείσει, αλλά σε καταλαβαίνω, το αντιλαμβάναμε και εγώ παιδί έχω. Άξες κάτι για να πω, εξυπηρετήσω πραγματικά, επειδή σε συμπάθησα. Από το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου 500 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να μπορέσω να το κλείσω μαζί σου, να του αφήσω του άλλου. Μην κάνω λάθο και με πιθανόν πουλήσει. Στέλνει η οικογένεια τα 500 ευρώ και του πείτε αυτό δεν υπάρχει. Πολλέ φορέ αυτέ τι φωτογραφίε, αν ψάξουν οι γονεί στο διαδίκτυο, μπορεί να δουν ότι είναι από άλλα σπίτια, σε άλλε περιοχέ, φωτογραφίε που είναι κλεμμένε, φτιαγμένε. Δηλαδή,
8: προσοχή, μην μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Και στο Facebook, στο marketplace του Facebook, όπου γίνονται τέτοιε απατέ τέτοιου είδου.
9: Έχουμε το άλλη, την άλλη περίπτωση, αν δείτε σε πολλές αγγελίες, γράφει μόνο με μήνυμα. Δεν έχει το τηλέφωνο.
8: Λοιπόν,
9: ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό. Ακριβώς. Αυτό δεν το γενικεύουμε. Δεν κατηγορούμε του ανθρώπου που σου λένε κάτι. Εγώ θέλω επικοινωνία με στο μήνυμα του, δεν παίρνει τηλέφωνο. Αλλά και τι βλέπουμε. Βλέπουμε να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι και καθένα στο εξωτερικό, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του μέσω email, μέσω SMS, μηνυμάτων και σου στέλνουν πολλές φορές ένα σύνδεσμο, εφόσον συμφωνήσεις γραπτός για το κίνητο, σου ένα σύνδεσμο να βάζεις την καρτούλα σε την εγγύηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν βάζουν πουθενά τα στοιχεία της κάρτας μας και το PIN μας
8: σε
9: τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε. Ή μας στέλνουν αυτοί ένα σύνδεσμο στο κινητό μας με SMS και μας λέει μπείτε και καταχωρήστε αυτά. Δεν τα κάνουμε. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν συμβεί που κάποιος μπορεί να έχει νοικιάσει ένα σπίτι Airbnb με χρόνια μίσθωση, 5-6 μέρες, το βγάζει φωτογραφίες, το αναρτά στο διαδίκτυο ως ιδιοκτήτης, κάνει ραντεβού, μαζεύει τα λεφτά από καταβολές και εξαφανίζεται. Επομένως, είναι σημαντικό πράγμα να γνωρίζουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε όταν συζητάμε για να κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Είναι όντως ο ιδιοκτήτης. Είναι όντως ο πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη. Δεν μπορούμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι απλά επειδή τον είδαμε και μας έδειξε το σπίτι ότι όντως αυτός είναι ο διαχειριστής και είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για να μας κάνει τη μίσθωση. Όταν συνεργαζόμαστε με γραφεία μεσητικά, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε εδώ ότι πρέπει να ζητάμε το αφημί και το γεμί ή ακόμα και τον αριθμό του συλλόγου που ο άνθρωπος είναι εγγεγραμμένος. Το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το λένε ότι είναι. Είναι. Δηλαδή, είναι αυτός ο άνθρωπος που δώσει τα χρήματά μας για να μπορέσουμε να βρούμε ένα σπίτι, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια πράξη μίσθωσης. Εδώ παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μεσίτες καταπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο όταν ολοκληρωθεί η μίσθωση του ακινήτου που σου έχει υποδείξει. Κανείς δεν μπαίνει προκαταβολές για να σου δείξει σπίτια. 20, 50, 100. Αυτά.
8: Η μόνη προκαταβολή που δίνεται είναι η υπογραφή σας. Υπογραφή σας στην ανάθεση, έτσι.
9: Το άλλο θέμα που είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ένα περιστατικό που είχαμε ζήσει σε Πατήσια πέρυσι και πρόπερση. Το οποίο τι είχε συμβεί. Είχε βρεθεί ο ιδιοκτήτης με τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης, καλό πρόεδρος ο άνθρωπος, ημέρα Παρασκευή. Είχε βρεθεί τον ενοικιαστή τον ενδιαφερόμενο. Ο νοικιαστής, πολύ καλό στο ρόλο του, κύριος. Τι κάνετε, πού είστε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Του λέω: θα πάω στο χωριό μου. Στο χωριό σου, πού είναι το χωριό σου. Πολύ ωραία. Τα λέει και ο ιδιοκτήτης, άνετα αυτά τα πράγματα. Του λέω: έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε συμβόλαιο τη Δευτέρα. Δεν μου δίνεις τα κλειδιά εμένα να καθαρίσω το σπίτι.
8: Και
9: να είμαι έτοιμος.
8: Γιατί στη γύρα και το νοικιάζει και
9: παίρνει προκαταβολές. Επομένως, όλα αυτά θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία, δεν με χρήματα σε κανέναν. Είναι σημαντικό πραγματικά να γνωρίζουμε ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Είναι περίεργες εποχές. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε ακούσει. Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει συγκεκριμένες οδηγίες πάνω στις συναλλαγές, κυρίως του διαδικτύου. Παράλληλα, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το αναφέρουμε, που είναι κατάλληλο και για τους γονείς, αλλά και για τους ιδιοκτήτες, είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και το βλέπουμε, είναι σημαντικό να καταγράφουμε την κατάσταση του ακινήτου. Διότι οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρξει σε συγκεκριμένο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει ότι προϋπήρχε. Καταγραφή. Αυτό που λέω εγώ πάντα και μπορεί κάποιοι να γελάνε είναι αφήστε την Ελληνίδα μάνα να μπει μέσα στο σπίτι μόνη της 5 λεπτά. Έχει καταγράψει το μάτι ραντάρ τα πάντα. Ξέρει τα πάντα ακριβώς. Γωνία, αυτό λειτουργεί. σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, η γυναίκα, η οικογένεια να μπορεί πραγματικά να καταγράψει κατάσταση του ακινήτου. Από την άλλη πλευρά, όμως, επειδή και οι ιδιοκτήτες δίνουν προσεχό του στοιχείο σε κάποιον άνθρωπο που θα διαμείνει και κάνει τη χρήση μέσα, πρέπει και να νιώθουν οι ιδιοκτήτες πραγματικά έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται την ακίνητη περιουσία του και θα τον κυνηγάνε να πάρουν το συμφωνηθέν μίστομα και πραγματικά θα διατηρήσει το ακίνητό του σε μια πολύ πολύ καλή κατάσταση και το σέβεται.
8: Έχω κάνα δύο ερωτήματα που είναι σε αυτό που λέμε παρυφές της ενοικίασης,
9: ναι.
8: Και είναι περισσότερο πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση στα σπίτια, στα έξοδα, τις ζημιές κτλ. Δηλαδή με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, ακροατής μας, εάν πάθει μία βλάβη το θερμοσύφωνο του σπιτιού, ποιος το πληρώνει?
9: Ο ιδιοκτήτης.
8: Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Πάλι στο.
9: Η βλάβη να είναι μια βλάβη σύνθετα.
8: Δεν πάει να βγάλει το θερμοσύφωνο και να τραβάει.
9: Εντάξει, να ξέρουμε τι συζητάμε.
8: Δηλαδή, άμα φουσκώσει το πάτωμα, δεν θα πάει το φτιάξει ο ενοικιαστής.
9: Αν αυτό το πάτωμα φουσκώσει, επειδή ο ενοικιαστής άφησε να τρέχει όλη βρύση όλο το βράδυ, δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Συγγνώμη.
8: Εντάξει, δεν υπάρχει.
9: Γενικά, οι σύνθετες φθορές λόγω της χρήσης είναι θέμα των ιδιοκτητών. Οι ζημιές που γίνονται στην ακή, ξέρουμε ότι σημαίνει ζημιά. Ζημιά είναι να πάρω ένα στυλό και να αρχίζω να ζωγραφίζω τους τοίχους. Ζημιά είναι να πάω με το στυλό και να γδένω τις ντουλάπες. Ζημιά είναι σε ένα πάτωμα κάτω να το έχω κάνει χάλια. Να το έχω γδάρει όλο. Ζημιά είναι να πάω να σπάω στα τζάμια. Ζημιά είναι να πάω να χαλάσω π.χ. αυτή τη στιγμή την μπαλκονόπορτα. Το αν δεν κλείνει καλά η μπαλκονόπορτα, το αν δεν κλείνει και χαλάσει, πιτσικάρει λίγο έτσι από τη χρήση, αυτό το ιδιοκτήτη. Άλλο δεν κλείνει, άλλο το έσπασα.
8: Ναι, ναι.
9: Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Εδώ.
8: Αν έχει σπάσει όμως από την αρχή, πρέπει αυτό να το συζητήσουμε στο βίντεο.
9: Το έχουμε καταγράψει.
8: Εδώ ήρθαμε τώρα.
9: Σε αυτό το βίντεο μόνο. Ακόμα εμείς θα το πουλέμε στον κόσμο.
8: Στο
9: συμβόλαιο, φωτογραφικό υλικό, τι ζημιές υπήρχαν, να τις συμφωνήσουν και από τις δύο πλευρές πραγματικά ότι υπάρχουν αυτές οι ζημιές στο σπίτι και πρέπει να διορθωθούν είτε με εξοδολόγια του νοικιαστή που αφαιρούνται από το ενίκιο, είτε ο ιδιοκτήτης να το παραδώσει στο ακίνητο το μίσθιο έτοιμο προς χρήση χωρίς προβλήματα.
8: Σωστά.
9: Γενικά, εδώ, στο μέλλον, να ξέρει ο κόσμος, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με αυτά. Γιατί? Διότι υπάρχει η εγγύηση που δίνει πολλές φορές ο νοικιαστής στον ιδιοκτήτη.
8: Ναι.
9: Η εγγύηση δεν είναι κάτι νομοθετικό. Έχει μείνει στην καθημερινότητά μας, στη συναλλαγή μας. Λέμε κάτι. Μία εγγύηση και το τρέχον. Δύο εγγύησεις και το τρέχον. Αυτό το ζητάει ο ιδιοκτήτης για να μπορέσει να καλύψει τυχόν ζημιές του ακινήτου που θα δημιουργηθούν από την κακή χρήση, όχι από τη σύνηθε χρήση, από τις φθορές των χρόνων. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ένα κομμάτι των ιδιοκτητών θεωρούν ότι είναι δική τους. Δεν είναι δική σου εγγύηση. Η εγγύηση του νοικιαστή τη δίνεις πάλι πίσω.
8: Ακριβώς.
9: Αν δεν υπάρχει ζημιά. Γι' αυτό συζητάμε την καταγραφή. Παράλληλα, είναι για να μην κυνηγά ο καημένος ιδιοκτήτης τον νοικιαστή που έκανε ζημιά και εξαφανίστηκε.
8: Ακριβώς.
9: Αλλά.
8: Και του αφήνει κανένα πλήρωτο λογαριασμό. Γιατί κανονικά βέβαια πρέπει να γυρνούν στο όνομά του λογαριασμοί.
9: Δεν συμψηφίζονται. Εσύ κάτι ουσιαστικά. Ότι το κάνουμε στην καθημερινότητά μας σημαίνει και το σωστό. Δεν συμψηφίζεται η εγγύηση με το ενίκιο.
8: Έτσι.
9: Κανονικά πρέπει να επιστραφεί, να πληρώσει τα ενίκια σχολικά μέχρι τέλος του πιστωτήριου συμβολέου και να επιστραφεί να ψευθεί η εγγύηση. Πολλές φορές όμως στην καθημερινότητά μας, για να μην έχουμε συναλλαγές τέτοιου είδους, λέει ο ιδιοκτήτης, συνεννόησε με τον ενοικιαστή, εφόσον δεν υπάρχουν ζημιές, ας τα κλείσουμε στα ενίκια.
8: Είναι και πιο δύσκολο για τον ιδιοκτήτη να προβάλλει αντιρρήσεις. Όταν σου λέει ο άλλος, εγώ φεύγω σε δύο μήνες και θα κλείσω την εγγύηση έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να στραφεί νομικά και να ζητήσει την εγγύηση. Μπλέκει, ρε παιδί μου.
9: Είναι υπόθεση ο ενοικιαστής να καταβάλει.
8: Κανονικά ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, να καταθέσει το μίσθωμα και από την άλλη πλευρά να μην δεχθεί ο ιδιοκτήτης, δεν δέχεται το συμψηφισμό.
9: Ένα άλλο στοιχείο τη Λέμαχη που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικών μισθώσεων, όλα, έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Δεν πάνε να γράφει πάνω ένα χρόνο. Δεν πάνε να γράφει πάνω 15 μήνες ή 18. Δεν πάνε να γράφει ό,τι θέλει.
8: Ναι.
9: Ο νόμος λέει ότι οι οικιστικές μισθώσεις είναι 3 ετών. Τώρα, εάν ενδιάμεσα.
8: Αν γράφει 3 και εγώ θέλω να κάτσω 2 χρόνια και όχι 3.
9: Εσύ, σαν ιδιοκτήτη, σαν ενοικιαστή, μπορεί να συνονοηθεί με τον ιδιοκτήτη σου κανονικότητα όταν θα έρθει η ώρα αυτή να συνονοηθεί για να μπορεί να φύγει από το συγκεκριμένο ακίνητο.
8: Αν όμως ο ιδιοκτήτη μου λέει, συγγνώμη, εγώ θέλω να φύγω
9: στο ακίνητο. Υπάρχει δυνατότητα, έχει την υποδυνατότητα ο ιδιοκτήτη να σε κυνηγήσει για τα επόμενα ενίκια που οποία θα.
8: Για φυγόντα κέρδη.
9: Μέχρι την διετία. Δεν το κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ο σκοπός δεν είναι να μπαίνουμε στη δικασία των δικαστηρίων ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματά μας μεταξύ της συζήτησης. Επομένως, όμως, να ξέρουμε κάτι, επειδή έχουμε πάρα πολλές φορές για μισθωτήρια συμβόλων ενός του και ανανεώνονται κλπ. Κλπ. Να ξέρει ο κόσμο ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών. Τώρα, οι άνοια που έχουν αυξήσει ενδιάμεσα στην τριετία, αυτό είναι κάτι άλλο, μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό ότι πολλοί γονείς πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και πραγματικά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, έχουν το άγχος του τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι 3 ετών.
8: Πολύ καλό αυτό που το ξεκαθαρίζουμε, Θέμη μου. Πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με... Να έχουμε φύγει από το φοιτητικό, έχουμε πιάσει πλέον τις γενικότερες μισθώσεις. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απόκτησης πρώτης κατοικίας. Έχει αλλάξει καθόλου εικόνα από αυτά που συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο? Δηλαδή είδαμε πρόγραμμα σπίτι μου 1, 2, 3...
9: Ναι, ενδεχομένως.
8: Ενδεχομένως.
9: Να πούμε τι λέει το Δουνουτού για όλα αυτά.
8: Πάμε.
9: Λέει το Δουνουτού δύο ακόμα στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Ναι. Ας αφήσουμε στην άκρη πώς αυξήθηκαν οι τιμές, πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Λέει το Δουνουτού ότι για να μπορέσεις να περάσεις το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος,
8: μάλιστα,
9: να αιτηθείς δανεισμό, ναι, υπολείπεται από 7 έως 17% το εισόδημά σου. Τα κριτήρια στα εισοδηματικά υπολείπονται από 7 έως 17% για να περάσεις το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να τηθείς τραπεζικό δανεισμό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που λέει το Δούνουτ, που για μένα εντυπωσιακό, είναι ότι για να μπορεί να διαθέτεις το 20% ή ακόμα και το 30% ιδίων κεφαλαίων για να μπορέσεις να τηθείς τραπεζικό δανεισμό για αγορά κατοικίας, πρέπει να εργάζεσαι, λέει, 20 ή ακόμα και 30 χρόνια για να μπορεί να κάνει αποταμίευση. Επομένως, εκεί κατανοούμε ότι πλέον η απόκτηση της πρώτης κατοικίας πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 δεν θα πει κανείς ότι ήταν προγράμματα τα οποία δεν ήταν καλά. Ήταν προγράμματα τα οποία βοήθησαν κόσμο να πάρει σπίτι. Το θέμα είναι να δούμε ποιους βοήθησαν.
8: Ναι. Πάντως, εγώ αφού συζητώντας με τον κόσμο, και εσύ το κάνεις πολύ συχνά αυτό, και με μεγαλύτερους ανθρώπους και με νεότερους ανθρώπους, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μου έλεγαν το εξής: εμείς μπορέσαμε και φτιάξαμε ένα σπίτι, ναι, εργαζόμενοι σκληρά και κάνοντας και κάποιες υπερβάσεις. Ο νέος σήμερα
9: δεν υπάρχει,
8: μπορεί.
9: Όχι.
8: Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν δεν έχει μία μαγιά άξι, δηλαδή ικανή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
9: Δεν ξέρω αν ο νέος θέλει πλέον να αποκτήσει δικό του σπίτι με τις εικόνες που
8: θέλει,
9: έχει δει.
8: Άμα θέλει να βάλει ένα βρόχο στο λαιμό του.
9: Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ο νέος νιώθει μια ασφάλεια. Αυτό το νιώθει 15 χρόνια τώρα, δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
8: Καλά,
9: εντάξει.
8: Σαφέστα.
9: Κατά δεύτερο φαινόμενο, οι νέοι πλέον νιώθουν πολίτες του κόσμου. Δεν νιώθουν πολίτες μιας χώρας. Δηλαδή, του λέω να πα στην πρώτη βαλιτσάκι μου και σα χαιρετώ όλους μαζί. Οικογένεια, φίλους και γνωστούς. Το τρίτο σημείο, το θέμα είναι ότι νιώθουν μια εργασιακή ανασφάλεια. Τι είναι εργασιακή ανασφάλεια? Σου λέτε, εγώ δεν νιώθω ότι θα μείνω στην είδα δουλειά 30 χρόνια και θα πάρω σύνταξη. Σου λέει, μέχρι να πάρω σύνταξη εγώ, όταν την πάρω, θα έχω αλλάξει τουλάχιστον 5, 7, 8, 10 δουλειές ή εργοδότες. Επομένως, εκεί υπάρχει μια ανασφάλεια όσον αφορά τις εικόνες του παρελθόντος, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, προβλήματα. Και σου λέει, πού να μπλέκω εγώ τώρα? Πώς θα το ζήσω εγώ αυτό το πράγμα τώρα? Επομένως, η γενιά των 40, 45, 50 έρδων, η τωρινή, θα ζήσουν στα σπίτια των γονέων τους.
8: Τέλος.
9: Τα παιδιά, τα νέα, θα ζήσουν στα σπίτια των παππούδων τους. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Ελάχιστοι πλέον είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν, να αποκτήσουν από το μηδέν δική τους κατοικία.
8: Ποιοι αγοράζουν κατοικίες αυτή τη στιγμή?
9: Έχουμε τρεις κατηγορίες, τέσσερις αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι επενδυτές, με στόχο την επένδυση. Βλέπουν αυτή τη στιγμή τα ενίκια καταγράφουν πολύ υψηλές αποδόσεις και αγοράζουν τα χρήματά τους σε μια αγορά που είναι ασφαλή και μπορούν να έχουν αποδόσεις. Η δεύτερη κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι επενδυτικά σχήματα. Και δεν είναι φυσικά πρόσωπα, ναι, επενδυτικά σχήματα. Βλέπεις, αποκτούν πλέον ακίνητα ή κατασκευάζουν ακίνητα με στόχο τη μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, την απόδοση. Και η τρίτη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητο το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα οι άνθρωποι και αγοράζουν να σπίτι το παιδί τους. Τώρα, υπάρχει και μια κατηγορία μικρότερη, κατά κύριο λόγο κρατική λειτουργία και δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στρατιωτικοί, λιμενικοί, δημόσιοι λειτουργοί. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη λογική πλέον. Εάν πάνε να παντρευτούν, όταν παντρεύονται μάλλον, μαζεύουν τη μαγιά των ιδίων κεφαλαίων από τα δώρα γάμου, 50%, 150% βάζουν οι φίλοι στον λογαριασμό, βάζουν και οι γονείς κατά δύο πεθερικά ό,τι μπορούν και αυτοί και αποκτούν τα ιδέα κεφάλαια και με την μισθοδοσία τους που είναι μόνιμη πλέον στο δημόσιο, ετούνται τραπεζικό δανεισμό και αγοράζουν ένα σπίτι. Αυτή είναι η εικόνα. Η μεγάλη εικόνα εντάχει είναι αυτή στην αγορά. Δεν έχουμε πλέον εύκολα το Θέμη που είναι φίλος επαγγελματίας, τον Κώστα που είναι, έχει ένα μαγαζί, να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολο πολύ. Και μην ξεχνάς κάτι. Όσοι είναι τώρα 50-55, δηλαδή οι 35-άριδες, 55-άριδες αυτή η 20ετία, ότι εσείς είναι γεμάτος. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, αν πάμε 15 χρόνια πίσω, κάποιος που ξεκίναγε στα 21-22, κάποιος ήταν τότε 35.
8: Πέρασε την κρίση, τα μνημόνια, είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ. Είναι στο blacklist.
9: Είναι μπαύλη λίστα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν.
8: Έτσι.
9: Και εκεί θα πρέπει να δούμε πραγματικά κάποια στιγμή πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και μην ξέρετε να είναι κάτι σημαντικό ότι λέμε. 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε, μπερδευόμαστε. Δεν ζούμε σε μια χώρα που είμαστε 1 δισεκατομμύριο. 10 εκατομμύρια είμαστε. Κάποια στιγμή μιλάγαμε με έναν Ινδό και σου κάνει μεγάλη περίεργη αυτό που θα σου πω. Και μου λέγε, τι πρόβλημα έχετε εσείς, μου λέει. 10 εκατομμύρια είστε. Δύο ρονοξίστες. Μπορεί να γελάνε το αυτή τη μια κουρά. Δεν
8: γεμίζετε ταξί. Μάλιστα.
9: Και έχω μια επιφάνεια, χώρα ταξική. Τεράστια σχέση. Σου λέει ο Ινδό, εγώ που έχω το σπίτι στον 18ο όροφο που μένει, αυτό που με αναλογεί σε οικόπεδο, ούτε ένα τραγωγικό δεν είναι.
8: Εδώ να πάμε λίγο στη θέμη. Δηλαδή, μήπως η λύση είναι. Καταρχάς είναι αποκέντρωση, έτσι. Από οικόπεδα στην Αττική έχουμε σε λίγες περιοχές. Η λύση είναι η αποκέντρωση. Αν μπορούσαμε να αποκεντρωθούμε,
9: ναι.
8: Που σημαίνει να αλλάξουμε και ζωή, και σημαίνει να εξελιχθεί και η κοινωνία και η οικονομία σε ένα επίπεδο τέτοιο,
9: ναι.
8: Ώστε να γίνει αποκεντρωμένη η χώρα μας. Με ένα οικόπεδο, έτσι, θα μπορούσε να το πάρει σε μια σχετικά καλή τιμή και το να αναγείρεις μια οικοδομή. Με όχι τους κλασικούς τρόπους ανέγερσης,
9: ναι.
8: Έτσι, με προκάτ, κτίσιμο.
9: Σύνδεσμο κατασκευές κλπ.
8: Ναι. Όλο αυτό ίσως να μπορούσε να αποτελέσει μία λύση για τους νέους ανθρώπους, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους.
9: Μάλλον διαβάζεις το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν,
8: τι διαβάζω?
9: Το ότι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
8: Αλήθεια.
9: Λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Μια χώρα έχει χαρτογραφήσει 120 οικισμούς. Και λέει, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες οι οποίοι θέλουν να πάνε να ζήσουν στην περιφέρεια, ας υποθέσουμε. Mm-hmm. Πόσες περιφέρειες έχει τώρα η Κύπρος?
8: Mm-hmm.
9: Εντάξει, εσείς στην Ελλάδα. Πολύ λίγες. Λοιπόν, τους χρηματοδοτούμε, λέει, το 50% για να μπορούν να αγοράσουν οικόπεδο και να ανεγίνουν σπίτι. Να αγοράσουν σπίτι όταν ανακαινήσουν. Να αγοράσουν καινούριο σπίτι. Για λίγο τι θέλεις. Το 50%. Παράλληλα εκεί μπαίνουν και φορολογικά κίνητρα. Και σου λέει, αν πας, θα σου δώσω και αυτό το φορολογικό κίνητρο. Επομένως, αν έχεις παιδιά, ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδάκια. Ακόμα περισσότερα. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα. Έχουμε αυτά τα κόνσεπτ στο παρελθόν που είναι τεράστια. Πλέον ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος δουλεύει σε απόσταση, σε τηλεργασία. Πολλοί κόσμοι πρέπει να δουλεύουν στην εργασία.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε αφού στου ανθρώπου να του πούμε ξέρετε κάτι, αφού γνωρίζουμε ότι δουλεύει στην εργασία. Το ξέρουμε. Για ποιο λόγο όμως δώσουμε ένα κίνητρο φορολογικό να πάνε να μείνουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων,
8: ναι.
9: Να ενταχθούν ταυτόχρονα και σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό και να πάνε αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές, οι οποίες πραγματικά οι αξίες είναι τελείως διαφορετικές και ερημώνουν οι περιοχές. Εδώ όμως δεν είναι μόνο θα φύγει ο Θέμης ο Μπάκας και να πάει να μείνει στο χωριό του, που εμένα με βγάζει καθόλου να το κάνω. Από την άλλη πλευρά, έπρεπε να έχει τις υποδομές να δεχτεί το Θέμη τον Μπάκα που θέλει να κάνει οικογένεια, να υπάρχει το σχολείο που θα λειτουργεί.
8: Υπάρχει το σχολείο,
9: να υπάρχει
8: το κέντρο υγείας,
9: να υπάρχει το νοσοκομείο. Επομένως, εδώ εμείς γενικά πρέπει το στεγαστικό να το συνδέσουμε άμεσα με το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορούμε να δούμε μοντέλα.
8: Αυτό είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ στην παρέα μας και θα είναι σύντομα αυτό, έτσι.
9: Με μεγάλη χαρά.
8: Δεν το συζητώ. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, έτσι όσο λίγοι γνωρίζει το συγκεκριμένο τομέα, την αγορά ακινήτων, αλλά και τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το ακίνητο και πώς θα μπορούσαμε να βρούμε.
9: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε το πώς μπορεί ένα ενοίκιο να παραμένει σταθερό σε ανανέωση του μισθωτήριου συμβολέου, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν το μισθωτήριο συμβολέο τους.
8: Σύντομα. Εδώ θα τα πούμε πάλι γι' αυτό.
9: Με χαρά μεγάλη.
8: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41.

0: 50 λεπτά μετά τις 8 παραπολιτικά 90,1. Αρκετά μηνύματα. Ο Νίκος από την Πάτρα λέει: τηλέμαχε ένα χρόνο τώρα και μου δίνουν προκαταβολή, λέει, 338 ευρώ για τη σύνταξη. Μπορεί, λέει, κανείς να τη βγάλει με τα 338 ευρώ το μήνα. Και ρωτώ, λέει, και τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Καλό μπάνιο. Λέει ο Νίκος, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Σεβάσμιο των Ασφαλιστών, τον καλύτερο, τον Τάκη του Σκοπολίθα. Καλημέρα στην Ιουλία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τις περισσότερες φορές, επικοινωνώντας με ανθρώπους από τα νησιά μας, το κάνω κυρίως το χειμώνα. Γιατί θέλω να είμαστε κοντά στους ανθρώπους όταν τα φώτα και όταν δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των υπολείπων. Ενώ όταν δεν πηγαίνουμε εκεί ως παραθυριστές. Ωστόσο, καλό είναι να παίρνουμε και τώρα τον παλμό των νησιών, να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα και δει των νησιών που βρίσκονται στις σκατιές της χώρας και ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί φιλούν θερμοπύλες στον άνθρωπο. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, να συνδεθούμε με τη Λέρο, με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, δημαρχέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που είστε καλά και θα χαιρόμασταν ακόμα καλύτερα αν μας λέγατε ότι το νησί πήγε πάρα πολύ καλά τουριστικά και ότι τα προβλήματα φθήνουν και λιγοστεύουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Το νησί πήγε καλά. Αρκετά καλά.
0: Αρκετά καλά.
1: Η αίσθηση αυτή τη σεζόν, ναι, φαίνεται στο σύνολο τη νησιωτική Ελλάδο, εκτός αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα νησιά, mm-hmm. δεν έφτασε στα επίπεδα τα περσινά, αλλά βλέποντας κανείς τους αριθμούς των επισκεπτών, αλλά η ουσία δεν είναι ο αριθμός, ναι, είναι το πώς κινείται η αγορά.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα, πώς διατέθηκε εκεί το χρήμα.
1: Κάπως έτσι, ναι, γιατί και το ελληνικό, τα εισοδήματα των Ελλήνων, ναι, αλλά και των Ευρωπαίων δεν είναι αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε ως μια καλή σεζόν. Τώρα, επιτρέψτε μου, ξεκινήσατε και είπατε και καλά κάνετε να παίρνετε τον παλμό τα νησιά που είναι στην εστιατιά του Αιγαίου, mm-hmm. της πατρίδας μας. Mm-hmm. Ξέρετε ότι εμείς αισθανόμαστε ότι από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Και έτσι περνάει προς εσάς.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Διότι εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, εμείς που είμαστε κάτοικοι αυτών των νησιών, που όντως είμαστε απέναντι από την φίλη χώρα, σε παρένθεση, mm-hmm. Τουρκία, αισθανόμαστε ότι ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ και ιστορικά, ο πολιτισμός ξεκινάει από εδώ, mm-hmm. από εδώ, από το Αιγαίο. Εάν γίνει κατανοητό και διαχρονικά αν είχε γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα πραγματικά ξεκινάει από εδώ, τότε ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Συγγνώμη για το...
0: Όχι, όχι, πολύ σωστά το παρατηρείτε αυτό και το σημειώνετε. Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο κίνητρο? Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να ξεκινήσει ένας μισθωτός με την οικογένειά του να έρθει να κάνει διακοπές στη Λέρο. Έτσι, θέλει κάποια χρήματα αρκετά για τα εκτοπλοϊκά. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σκεφτόμουν τι ωραίο θα είναι, ας πούμε, μια οικογένεια τετραμελής να πάει στη Λέρο. Πόσα χρήματα όμως θέλει για να έρθει στο νησί? Και δεν μιλάω μόνο για τη Λέρο. Έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια είναι σε τέτοιο σημείο που στερεί όντως την δυνατότητα περισσότερο Ελλήνων, mm-hmm. Να έρθουν μια οικογένεια τετραμελής με το αυτοκίνητο, αν θέλετε, θέλει αλέρετου, δεν φτάνει ένα χιλιάρικο. Mm-hmm. Αλλά με ένα χιλιάρικο ένας κάτοικος της Αττικής, mm-hmm. μπορεί να πάει στο Ξυλόκαστρο, με ένα χιλιάρικο θα είναι όλη του η διαμονή των 5 ημερών.
0: Και μόλις το είπατε, έχει έρθει μήνυμα και μου λέει,
1: πήγα, μου λέει
0: 4 μέρες, ναι, πήγαμε στη Βενετία, οικογένεια 4 ατόμων, αεροπορικά εισιτήρια, 250 ευρώ. Τα είχαμε κλείσει βέβαια, λέει, 6 μήνες πριν.
1: Ναι, έχει δίκιο, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, 250 για Βενετία, 1000 ευρώ για τη Λέρο μας, έτσι, δηλαδή... Τι να πω.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο θα προσπαθήσω έτσι να το περάσω στα υψηλά πολιτικά κλιμάκια. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, να ξεχωριστεί ένα θέμα. Το να φύγει κανείς από τη Λέρα, από το Λειψό, από την Πάτμο, την Κάλυμνο και από άλλα νησιά βέβαια και του Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, mm-hmm. οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει τις περισσότερες φορές πηγαίνοντας σε νοσοκομεία κεντρικά δικά σας
0: στο κέντρο,
1: πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ναι, ναι. που δεν είναι δυνατόν σε κάθε μικρό νησί να έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το αντιλαμβανόμαστε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν δεν μπορούσαμε να μείνουμε εδώ, θα ήμασταν και εμείς στην Αττική.
0: Σωστά.
1: Ότι αυτές οι μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων νομίζω ότι μπορούν να επιδοτηθούν ή να πιεστούν και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και οι ακτοπλοϊκές στους μόνιμους κατοίκους να έχουν διαφορετική τιμολόγηση. Άποψή μου είναι για να φανεί και όλα της πράγμαση ότι το βλέπει και
0: δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε είναι επιδότηση ναύλου και τα λοιπά, δεν υπάρχει.
1: Έχει το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά εντάξει αυτό δεν αρκεί. Υπάρχει όντως, υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι μεγάλα τα κόστη. Τέλος πάντων, σας είπα μια άποψη ότι όντως είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη της μεταφοράς.
0: Για να έρθουμε στη Λέρο, έχει καθημερινή επικοινωνία το νησί, θαλάσσια και αεροπορική.
1: Ναι, θαλάσσια νομίζω ότι έχει 5 φορές την εβδομάδα. Όχι, νομίζω έτσι είναι. Και εγώ, αλλά ρετούρ, σήμερα το πρωί έφτασα στη Λέρο στις 4.30 το πρωί, τη ημερομάδα. Mm-hmm. Αλλά ρετούρ, πήγα εκεί για κάποια θέματα που είχε ο Θήμος ο Δήμος μας. Οι πτήσεις το καλοκαίρι, οι καλοκαιρινές πτήσεις, γιατί έχουμε αεροδρόμιο, είναι καθημερινές και πολλές φορές έχουμε και 2 και 3 πτήσεις, mm-hmm. αλλά τα κόστη παραμένουν τα ίδια.
0: Δημάρχε, δεν θέλω να σας κλείσω και θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί δεν θέλω τώρα να ξεπετάξω έτσι σε 5-7 λεπτά το δήμαρχο ενός σημαντικού νησιού που, όπως είπατε, από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας σε λίγο για να ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα και σε λίγο συνδεόμαστε και πάλι.
2: Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τροχαίο δυστύχημα με μια 17χρονη νεκρή στη λεωφόρο Φυλή στα Νολιώσια. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέδαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στο νοσοκομείο 4 ελαφρά τραυματίες. Συνθήκες καύσωνας ως και αύριο στη χώρα. Σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρεώσεις. Για τους καταναλωτές εξετάζει η κυβέρνηση τη σκιά της μεγάλης ανόδου κατά 17% που καταγράφεται στη χοντρεμπορική αγορά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παράλληλα, μελετά παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 οικοδικοί προϊόντα, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στη σχολική αγορά με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Με αντίπεινα προειδοποιούν οι ΗΠΑ στις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι κυρώσεις θα περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην αντεπίθεση, ο Καναδάς που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εγκαταλείψει την πρακτική επιβολή αντίστοιχων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα και να στραφεί σε πιο στοχευμένα αντίπεινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μείωση των προστήμων της εφορίας ως και 50% μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα ελέγχου αντί να προχωρήσουν σε προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις. Η μείωση του προστήμου ξεκινά από 25% και φτάνει και το 50% ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας που ο φορολογούμενος θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου. Προθεσμία ως το τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση ως και 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 70% ως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, ενώ επιπλέον προβλέπεται κάλυψη δαπανών ως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμένια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τουρκία, δικαστήριο έκρινε ένοχους για διαφθορά 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης. Θα εκτίσουν ποινές από 5 ως και 23 χρόνια. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Σαμπάκ Χάπουελ Μπερσεβά για το Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ. Λίντσερ Σέλτικ και Μπόντο Ναϊμέγεν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
7: Ο χώρος γενικά, ο τόπος που θα τον φιλοξενήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, στις συζητήσεις που κάνουμε να Αθήνες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κωτάκη, γεια σας και πάλι. Στις συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην Αθήνα, λέμε τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε δουλειά, να υπήρχε δυνατότητα, να υπήρχαν όλα αυτά
8: Οι υποδομές,
7: ναι. Για να μπορέσουν να γίνει αυτό που λέμε αποκέντρωση. Και νωρίτερα είχαμε το Θέμη Μπάκα εδώ και συζητούσαμε για το στεγαστικό, για τα ενίκια που ακριβαίνουν, για το γεγονός ότι πολύ δύσκολα πλέον μπορεί κάποιος να αγοράσει μια κατοικία, ένας νέος άνθρωπος. Και όλα αυτά, ξέρετε, ίσως θα έπρεπε να μπουν σε έναν σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό, για να μπορέσουν να δοθούν και κίνητρα. Και να έρθουν οι άνθρωποι στη Λέρο να κατοικήσουν, να εργαστούν, να κατοικήσουν. Έτσι. Για να μπορέσουν και η περιφέρεια να αναπτυχθεί δηλαδή και να ξεφύγουμε και από αυτό το πώς να το χαρακτηρίσω που συμβαίνει εδώ στην Αθήνα και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, μεγάλα αστικά κέντρα. Τι λέτε εσείς?
8: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα κράτος που η πρωτεύουσά του έχει περίπου το μισό πληθυσμό έχει θέμα.
7: Έτσι.
8: Αυτό συνέβη δεκαετίες πριν. Εσείς μπορεί να είστε μικρό παιδί, τέλος πάντων.
7: Όχι, έτσι. 57 είμαι. Ευχαριστώ πάντως.
8: Έτσι δημιουργήθηκε. Συγχαρητήρια που συνδέσατε το τραγούδι με την επιθυμία κάποιων που θέλουν να φύγουν από την Αττική.
7: Ξέρετε, Δημάρχη μου, δυστυχώς.
8: Εγώ είμαι ευχαριστημένος αρήματος. Θα κάνει την περίοδο 2003 μέχρι 2010 πάλι εδώ δημοκρατήμαστε το 8 χρόνια και τώρα επανήλθα. Πρώτη 24. Οι υποδομές που ξεκινάμε την δημοπράτηση των έργων από την Παρασκευή τώρα, μεθαύριο, με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ δουλειά, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Να φανταστείτε ότι από την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα δημοπρατηθούν έργα υποδομών 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινάμε ένα τεράστιο θέμα που είχαμε τα τελευταία χρόνια με τη λειψιδρία. Είμαστε σε έκτακτη κατάσταση λόγω λειψιδρίας. Ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο άμεσα θα δημοπρατηθεί, ώστε με την ολοκλήρωσή του, σε 1,5 χρόνο από σήμερα περίπου, με την ολοκλήρωσή του θα έχουν όλες οι παροχές νερού στο νησί, όλες, το σύνολό τους, θα έχουν αφαλατωμένο πόσιμο νερό.
7: Να έρθουν λίγο
8: ένα
7: εδώ.
8: Όνειρο.
7: Αυτό τώρα που λέτε και είναι η μεγάλη υπόθεση του ότι προχωράτε αυτό το έργο. Θέλω να πω όμως το εξής, κύριε Κωτάκη, Δημαρχέ.
8: Και πολλά άλλα που θα τα πούμε.
7: Θα σας δώσω χρόνο. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος έχετε πάρα πολλά χρόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έμπειρος, έτσι. Θυμάστε τα λεγόμενα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
8: Τα ίδια με τα
7: χρήματα αυτά τα οποία πήγαιναν έπρεπε να έχουν πάει για τις μονάδες αφαλάτωσης. Ναι, να πάνε εκεί.
8: Όχι, όχι. Για να είμαστε δίκαιοι. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ήταν τη δεκαετία του 80. Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, σωστά, καλά τα λέω.
7: Πού πήγανε, γιατί δεν γίνανε μονάδες αφαλάτωσης τότε?
8: Δεν είχαμε το θέμα αυτό τη λειτουργία. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τεράστια θέματα.
7: Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι τα νησιά δεν έχουν νερό και το νερό δεν το έχουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν νησιά που δεν έχουν νερό εδώ και χρόνια. Δηλαδή στην Αίγινα πρόσφατα έγινε η διασύνδεση της Αίγινας. Και θυμάστε και τα ζητήματα που έχουν προκύψει.
8: Το υποθαλάσσιο σταγόνα.
7: Τα ξέρετε, Δημάρχε, τώρα δεν είστε εσείς τυχαίος.
8: Όμως πριν την
7: δημιουργία του
8: υποθαλάσσιου. Όχι, το που πήγαν τα λεφτά δεν τα ξέρω. Εγώ δεν ξέρω να φτάσω.
7: Αφήστε να το αναρωτιόμαστε.
8: Γιατί ο καθένας, βέβαια, καθένας μας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Εκτός λοιπόν από το θέμα της ειδήσης, έχουμε ένα οδικό δίκτυο πολύ μεγάλο.
7: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, γιατί δεν σας ακούω.
8: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδικό δίκτυο που τους περισσότερους κεντρικούς δρόμους τους είχαν φτιάξει οι Ιταλοί όταν ήταν εδώ από το 12 μέχρι το 47. Και έχουμε 6.200.000 ευρώ, το 1.200.000 ευρώ περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τα άλλα 5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μετανάστευσης, επειδή έχουμε εδώ ένα hotspot με μετανάστες. Και για αντισταθμιστικά ωφέλη μας έχει δώσει αρκετά χρήματα το Υπουργείο και πρέπει να ευχαριστήσω διαχρονικά τους υπουργούς της τελευταίας κυβέρνησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και ιδιαίτερα το Θανάση του Πλεύρη. Έχουμε άλλα 5 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ για να συντηρήσουμε όλο σχεδόν το δικό μας δίκτυο. Υποδομή μεγάλη. Την Παρασκευή που σας είπα ότι ξεκινάμε το πρώτο έργο για δημοπράτηση είναι η αποκατάσταση του Χαδά. Τα σκουπίδια που είναι ατάχτως ερημένα δεκαετίες. Συγχρόνως η περιφέρεια του Αιγαίου κατασκευάζει χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Mm-hmm. Άρα σας είπα μόνο αυτά τα τρία.
7: Αυτά τώρα
8: που είναι βασικά έργα υποδομών.
7: Ναι.
8: Γιατί δεν μπορείς να θέλεις ποιοτικό τουρισμό ή τουρισμό γενικότερα και να κινδυνεύει να σκοτωθεί στους δρόμους.
7: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
8: Το περιβάλλον ότι... να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
7: Mm-hmm.
8: Και το νερό να μην υπάρχει.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Άρα σας είπα τα τρία έργα, σας είπα ότι έχουμε έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Άρα αν δεν υπάρχουν υποδομές, πώς να έρθει αυτός που είπατε μακάρι να πάμε σε ένα νησί.
7: Σωστά. Άρα το πρώτο βήμα γίνεται με έναν τρόπο.
8: Ναι,
7: τα παρακάτω βεβαίως, χρειάζονται.
8: Βασικά θα έχουμε σε 1,5 χρόνο περίπου υποδομές που θα είναι ζηλευτές. Και δημόσια ευχαριστώ την σημερινή κυβέρνηση και όποια και να ήταν, θα ευχαριστούσα προχρεωμένως, διότι κατανόησε τα προβλήματα και απ' την άλλη έγινε πάρα πολύ δουλειά από τις υπηρεσίες μας και από εμένα προσωπικά που έχω και την ευθύνη των μεγάλων έργων και προχωράμε. Αυτή είναι η εικόνα της Λέρου δηλαδή.
7: Είναι σημαντικό γιατί έργα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και καιρό τουλάχιστον ξεκινούν και ολοκληρώνονται.
8: Ναι,
7: αυτό
8: ναι,
7: είναι
8: ναι,
7: το σημαντικό.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς κάποια στιγμή δική μου
8: είναι... Καλό είναι να έρθετε κι εσείς.
7: Μα εδώ θέλω να καταλήξω.
8: Το επόμενο καλοκαίρι θα δείτε ένα νησί που πραγματικά δεν θα του λείπει σχεδόν τίποτα.
7: Πραγματικά θα ήθελα να ταξιδέψω στα νησιά όλα αυτά και να κάνουμε εκπομπή από κάθε νησί και από κάθε σχατιά της χώρας.
8: Ναι, θα είναι σημαντικό.
7: Και μέσα στο χειμώνα. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό.
8: Είναι μεγάλη προσφορά για τα νησιά.
7: Αυτό θα ήταν πραγματικά. Είναι ένα από τα σχέδια που έχουμε, ελπίζω να υλοποιηθούν. Θέλω να ευχαριστήσω, Δημαρχέ, να ξέρετε ότι εδώ τα παραπολιτικά έχουν ανοιχτό μικρόφωνο. Και πραγματικά δίνουμε τη δυνατότητα και θέλουμε να είμαστε κοντά σε εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, όπως είπατε, και εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Να είστε καλά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
8: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο καύσωνας και υψηλές θερμοκρασίες γενικότερα απασχολούν και όλο το καλοκαίρι δηλαδή εδώ που τα λέμε, το air condition δουλεύει στο full. Και άμα δεν είναι και inverter, τότε ο λογαριασμός έρχεται αρκετά ψηλά. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το χειμώνα air condition για να ζεσταθούν, πληρώνουν πάρα πολλά, έχω την εντύπωση. Αυτά τα έχουμε πει στο παρελθόν με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ενεργειακό σύμβουλο, μηχανολόγο και μηχανικό από τους γκουρού του τομέα της ενέργειας. Είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ίσως έχουμε αυξήσει στο επόμενο διάστημα στην ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Όχι ίσως. Θα έχουμε αυξήσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, τις πρώτες 24 μέρες του Αυγούστου, η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς έχει αυξηθεί γύρω στο 14-15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι τον προηγούμενο μήνα έκλεισε ο Ιούλιος στα 110 ευρώ ηλεκτρική μεγαβατόρα περίπου, ναι. Και τώρα κινείται πάνω από τα 128. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσοστό αύξησης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος δεν θα αφήσει ανέγκυχτα και τα τιμολόγια της λιανικής 1η Σεπτεμβρίου που τα ανακοινώσουν υπάρχει, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια. Σκεφτείτε ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 18,3 περίπου λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας. Θα ξεπεράσει τα 19,5, ίσως πάει και στα 20.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω της μεγάλης χρήσης των κλιματιστικών. Υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση. Γενικώς, πάντα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, δηλαδή, υπάρχει

0: υπάρχει αύξηση στις τιμές της ενέργειας, κυρίως του ρεύματος. Το δεύτερο είναι ότι το ρεύμα εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου, όπου το φυσικό αέριο είναι στα ύψη σας λέω. Ναι, σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, ο δείκτης που λέμε TTF στο κόμμα της Ολλανδίας, ήταν γύρω στα 32 ευρώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μπείτε μέσα στο χρηματιστήριο, θα δείτε ότι κινείται γύρω στα 69 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια τιμή. Και αυτό δυστυχώς συμπαρασύρει την τιμή της χοντρικής αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, άρα και της λιανικής κατ' επέκταση.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ναι, κύριε Χριστοβουλίδη, ναι, ότι κάθε φορά υπάρχει μια δικαιολογία για να ανεβαίνουν τιμές. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη δικαιολογία, όχι δικαιολογία, υπάρχει, δεν υπάρχει ανάλογη κίνηση για τους μισθούς. Έτσι να έχουμε μια ανάλογη κίνηση.
0: Θα σας πω λίγο το αφήγημα της κυβέρνησης. Ποιο είναι? Ότι είμαστε, λέει, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την τιμή του ρεύματος. Βεβαίως και είμαστε κοντά στο μέσο όρο. Ωστόσο όμως, αν κάνει στάθμιση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, είμαστε οι πρώτοι σε ακρίβεια από πλευράς ρεύματος, και όχι μόνο ρεύματος αλλά και πετρελαίου και σε κάθε ενεργειακό προϊόν. Το θέμα είναι ότι δεν λένε τίποτα και τα απόλυτα νούμερα της κιλοβατόρας, της βενζίνης, του πετρελαίου, κίνησης κλπ. Πρέπει αυτά να τα δεις με βάση την αγοραστική δύναμη, με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό. Γιατί άμα συγκρίνεις, ας πούμε, έναν κάτοικο Λουξεμβούργου, έναν Γερμανό τέλος πάντων ή έναν Ολλανδό, μπορεί να είναι 35-40% πιο αυξημένη η τιμή σε ένα ενεργειακό προϊόν, είτε στο πετρέλαιο, είτε στο φυσικό αέριο, είτε στο ρεύμα, αλλά είναι υπερδιπλάσια και υπερτριπλάσια η μισθή. Άρα δεν λέει τίποτα το απόλυτο νούμερο ότι η μέση τιμή, παραδείγματος χάρη, είναι στα 23,5 λεπτά, ενώ των Γερμανών είναι στα 37 και...
1: Όταν όμως εσύ χρειάζεται να πας να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου βενζίνη για να κάνεις τη δουλειά σου, θα το γεμίσεις πληρώνοντας, αν είναι 50 λίτρα, 100 ευρώ.
0: Έτσι, βέβαια. Έτσι, και ο μισθός Γερμανός είναι 1000 ευρώ.
1: Και ο Γερμανός θα το πληρώσει πόσο?
0: Πάλι 100.
1: Πάλι 100. Αλλά ο μισθός του είναι 2000.
0: Είναι 2,5 και 3,000, ας πούμε. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να βλέπουμε. Πάμε να πούμε και κάτι άλλο. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει την επιδότηση στην τιμή του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Παιδάκια μου καλά, υπάρχει και το ρεύμα, υπάρχει και το φυσικό αέριο. Εγώ που έχω ένα αρτοπείο και καταναλώνω φυσικό αέριο για να καλύψω τις ενεργειακές μου ανάγκες και για την παραγωγή, εννοώ, των συσκευασμάτων κτλ. Εμένα με έχεις σκεφτεί καθόλου που από τότε που ξεκίνησε η κρίση δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις το τιμολόγιο της λιανικής του φυσικού αερίου, ή επίσης δεν έχεις μεριμνήσει ούτε ένα λεπτό να μου επιδοτήσεις την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας που κινείται πάνω από 15 λεπτά. Το 2023, κατά τη διάρκεια της κρίσης που είχαμε, αν θυμάστε, τη μεγάλη, την πρώτη ενεργειακή κρίση, ενεργοποιούνταν κάποιος μηχανισμός επιδότησης πάνω από τα 15 λεπτά. Τώρα που έχει τάσει 17-18, θα πάει 19, δεν ξέρω, και πάει 20, θα γίνει? Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Θέλω να πω ότι πρέπει να δεις όλη την γκάμα των ενεργειακών προϊόντων που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος και το λειτουργικό κόστος, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Είναι κάποια πράγματα, βέβαια, τώρα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα και μέσα στο χειμώνα. Αυτό που είπατε για το φυσικό αέριο είναι μια σημαντική μορφή και θέρμανσης.
0: Καταρχήν, οι δεξαμενές, να σας πω κάτι, οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα ποσοστά πληρότητας των τελευταίων 10 ετών. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε είναι μισογεμάτες ή μισοάδειες, όπως θέλετε πείτε το, οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου, και ενώ θα πρέπει να ήταν πάνω από το 70%, είναι γύρω στο 55%. Τι θα γίνει σε δύο μήνες που θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδο?
1: Τι σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορούμε να έχουμε έλλειψη?
0: Εκτός από την υψηλή τιμή, βεβαίως και θα υπάρχει έλλειψη. Αυτά που λέει η εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής Ενέργειας τη διάβαζα προχθές, ότι δεν υπάρχουν λόγοι ιδιαίτερης ανησυχίας. Υπάρχουν και παραυπάρχουν λόγοι ανησυχίας, διότι όταν, ας πούμε, είναι στο 55% και σε 2 μήνες ξεκινάει η χειμερινή περίοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο όχι μόνο για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, αλλά και για τη θέρμανση του κτηριακού αποθέματος των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε γιατί λείπουν 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Προσέξτε το νούμερο, 140, το 1 τρίτο της συνολικής ανάγκης που έχει η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Λείπει από την παγκόσμια αγορά αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολής και λόγω, λόγω του ανοιχτού ρωσοκρανικού μετόπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε 2 επιβαρυντικούς παράγοντες. 2 γεωπολιτικές αναπλέξεις.
1: Προβλήματα.
0: Μπράβο, ακριβώς όπως λέω. Και σκεφτείτε ότι τέλος του χρόνου κλείνει εντελώς και η στρόφιγγα του ρώσικου φυσικού αερίου. Ελπίζω να έχουν λίγο μυαλό στο κεφάλι τους, να καταλάβουν ότι αυτό που πάει να γίνει θα είναι ένας νέος ενεργειακός εφιάλτης, διότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν βλέπω άμεσα να κλείνει, και ακόμα και αν αύριο το πρωί κλείσει, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα πάρουν μήνες για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και γενικότερα η κανονικότητα. Αν δηλαδή δεν ληφθούν μέτρα να παραταθούν οι συμβάσεις με την Gazprom και όχι μόνο και με άλλες ρωσικές εταιρείες προμήθειας του φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε το μείγμα θα είναι όχι εκρηκτικό, θα είναι φωνικό.
1: Ευχαριστώ κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι με το θέμα που έχει να κάνει με την Gazprom και την προμήθεια από το ρωσικό αέριο, όταν είναι ανοιχτή η πληγή του ουκρανικού μετόπου και όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, δεν είναι δυνατόν να ενδυναμώνεις ουσιαστικά δίνοντας χρήματα από τη μία πλευρά στο ρωσικό φυσικό αέριο και δυνατότητες στο ρωσικό οπλικό σύστημα να αναπτύσσεται με τα χρήματα που παίρνουν, έτσι, οι Ρώσοι από το αέριο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία βέβαια. Τα προβλήματα είναι σημαντικά, μεγάλα, και από την άλλη πλευρά βέβαια, έτσι, να δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι στους Ουκρανούς για να αμυνθούν απέναντι στη Ρωσική Εισβολή. Από την άλλη να λείπουν αυτά τα χρήματα. Από την ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα μείγμα άσχημο, δυστυχώς. Και ένα σταυρόλεξο δύσκολο να επιληθεί. Απ' τη μία η έλλειψη, απ' την άλλη το ζήτημα της εισβολής της ρωσικής και όλο αυτό το οποίο κρατάει χρόνια τώρα, έτσι, και είναι ανοιχτή πληγή. Και παράλληλα να έχει και την άλλη ανοιχτή πληγή, Χριστίνα, η οποία έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή που δεν φαίνεται να κλείνει. Διατηρείται ανοιχτή και τα προβλήματα συνεχίζονται.

0: Είδες πόσο ομαλά πέρασε το, από το ελληνικό τραγούδι στο ξένο, ε? Σαν να έγινε μιξάς κανονικότατο, σαν να είσαι DJ, Χριστίνα, πώς το κάνεις. Είσαι DJ, μπράβο. Ομαλότατα, έτσι. Δεν κατάλαβες ότι του άλλαξε τραγούδι, ε? Αυτά είναι. Όταν έχεις άξιους συνεργάτες από το Α μέχρι το Μ. Δηλαδή αυτό είναι το καλό εδώ στα παραπολιτικά. Ότι πέραν του γεγονότος ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί μια δυνατή ομάδα, ουσιαστικά κοιτώντας ο ένας τον άλλον συνεννοούμαστε, έτσι δηλαδή, αλλά υπάρχει και το ταλέντο σε όλους εδώ, σημαντικό, να το πούμε, να το πούμε, εσύ Χριστίνα. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν από τα καλοκαίρια που πετύχαμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε φυσικό πλούτο λόγω των πυρκαγιών. Είχαμε σημαντικές απώλειες για ακόμη μια χρονιά. Δεν κερδίθηκε το στοίχημα. Έγιναν βέβαια τα δυνατά δυνατά πολλές φορές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιβάλλανε αυτό. Οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές. Ωστόσο τα ζητήματα ήταν πολλά. Και τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτό το χαμένο φυσικό κεφάλαιο. Δηλαδή, με ποιο τρόπο. Υπάρχει η ελπίδα να δασωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες περιοχές, να μην χαθούν, να μην ερημοποιηθούν. Γιατί έχω δει αρκετά σημεία στα οποία στο παρελθόν είχαμε δάσους και πλέον δεν υπάρχει, όχι ότι έχει πεύκο, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν κάτι σκήνα εκεί. Και αυτά τα έχω παρατηρήσει σε κάποιες περιοχές, παραδείγματος χάρη της Πεντέλης, στην πίσω πλευρά, στον Άγιο Πέτρο. Και σε άλλα μέρη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Τα έχουμε ξαναπεί. Τι κάνετε, κύριε Σταματόπουλο, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Σαντορινή. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί.
1: Όλοι, ευχαριστώ εγώ. Στην Πεντέλη, όλη η πλευρά προς την Αττική δηλαδή, άμα τη δείτε, είναι γυμνή πια και ήταν κατάφυτη από δάση αυτή.
0: Κατάφυτη στην κυριολεξία.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί ούτε σχήνα. Και ούτε σχήνα. Έγιναν και ακολούθησαν ορισμένες διαβρώσεις βέβαια, αλλά επειδή είχαν γίνει αντιδιαβρωτικά νωρίς, εντάξει, το μετριάσαμε το θέμα εκεί πέρα, ας πούμε, με αυτό
0: θυμάμαι,
1: το πρόβλημα.
0: Θυμάμαι, είχαμε η φωτιά, όχι μία, δεν ήταν μία, ήταν αρκετές.
1: Ήτανε πολλές, είναι πολλές.
0: Ήτανε πολλές, έτσι, και διάφορες χρονιές. Έχει φτάσει από τον Άγιο Πέτρο μέχρι κάτω, μακρύ, όλο εκεί, όλο αυτό το βουνό. Έχει απλωθεί προς την άλλη πλευρά.
1: Λέτε για τη βορειοανατολική πλευρά, όλη,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: και είναι όμως... Και η άλλη, και η δυτική πλευρά, η δυτική είναι πλευρά. Καμένη όλοι από τα αρχαία λατομεία δηλαδή.
0: Σωστά,
1: μέχρι κάτω, άμα δείτε, είναι όλοι διαλυμένοι. Δεν υπάρχει
0: τι
1: πια.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί? Ωραία, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η πολιτεία γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε, για να μπορέσουμε να δούμε και πάλι δάσος εκεί? Γιατί είναι πολλά χρόνια που έχει καεί η περιοχή.
1: Κοιτάξτε, δείτε, μετά από μια δασική πυρκαγιά, ιδίως στα πευκοδάση, περιμένουμε τη φυσική αναγέννηση. Ναι. Ωστόσο, όταν γίνονται απανωτές φωτιές και μεσολαβούν να γίνονται ανά 10 χρόνια, δεν προλαβαίνουν τα πευκοδάσια, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν φυτρώσιμους σπόρους, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να καίγονται, να ξανακαίγονται και να μην έχουμε πια δυνατότητα αναγέννησης, δεν έχουμε σπόρους πια, έτσι. Λοιπόν,
0: τι κάνουμε, λύση, τα αφήνουμε όλα έτσι, τι κάνουμε?
1: Η μόνη λύση είναι αναδασώσεις, οι οποίες είναι πανάκριβες. Και να σας πω τώρα, ήδη στο επαρόδομαι και μεταξύ μας όσοι μας ακούνε δηλαδή. Λοιπόν, να σας πω τη γνώμη μου δηλαδή. Ωραία, να κάνουμε αναδασώσεις. Άμα διατηρήσουμε το ίδιο σύστημα δασοπυρόσβεσης, παρά τις προσπάθειες αυτά που είπατε, εντάξει, όλα, οκ. Okay, αλλά αυτό το σύστημα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί. Και λοιπόν, να ρίξουμε τα χρήματά μας όλα να κάνουμε αναδασώσεις και σε 5 χρόνια να καούν. Και θα βγαίνουν ανακοινώσεις ότι καίγεται χαμηλή βλάστηση. Εντάξει. Δηλαδή, ενώ καίγονται αναδασώσεις. Δεν έχει νόημα. Είναι δαιμονικός κύκλος. Καταλάβετε, είναι δαιμονικός κύκλος. Άκουγα πριν που λέγατε με το μηχανικό μας εκεί, τον εξαίρετο, για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα δάση που βλέπουν προς την Αττική, αυτά τι χάριζαν. Χάριζαν πλευρικά ρεύματα αέρα.
0: Δρόσερα
1: και δρόσερα την πόλη. Τώρα δεν τα έχουμε αυτά. Αντίθετα, έχουμε, επειδή τα πιο πολλά είναι ασβεστολιστικά τα εδάφη, έχουμε αντανάκλαση.
0: Σωστά.
1: Άμεση της ηλιακής ακτινοβολίας. Και αυτό τι είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, η λύση κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να βρούμε και λύσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι λύσεις είναι, καταρχήν πρέπει να ξαναοργανώσουμε το σύστημα δασοπυρόσβεσης. Έτσι. Λείπει, τι λείπει. Μας λείπει αυτό που έχουν οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα της Ευρώπης, γιατί τους είδατε, ας πούμε, είχαν απώλειες που είχαν Ελνίνιο αυτοί, έτσι, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή καύσωνες απανωτή, έτσι, που ήταν πρωτόγνωρα αυτά.
0: Έτσι. Ευρώπη, μιλάμε,
1: παρόλα αυτά, μετριάστηκαν οι επιπτώσεις. Δηλαδή, λέμε, δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Mm-hmm. Έτσι. Πω, πω, μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Βέλγιο. Ακούμε. Και εσείς στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Το λέτε. Ναι, αλλά πόσα καήκαμε. 30.000 στρέμματα. Άμα κάει 30.000 στρέμματα, οκ, okay, ας πούμε. Άμα μας καιγόντουσαν 30.000 στρέμματα σε μια τεράστια, αυτό να το θεωρούσαμε τεράστια καταστροφή. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει μία, να προσθεθεί στην δασοπυρόσβεση ο πυλώνας της δασικής υπηρεσίας που σήμερα λείπει. Δηλαδή, φανταστείτε, έχετε όλοι οι πυροσβεστικοί, τοπική αυτοδιοίκηση και καλώς οι εθελοντές, έτσι, καλώς όλοι έχουν δασοπυροσβεστικά μέσα. Ποιος δεν έχει, με νόμο απαγορεύεται να έχει, είναι η δασική υπηρεσία. Τώρα γίνεται, δεν σας φαίνεται παράλογο? Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, λοιπόν, έχουν εγκαταληφθεί τα ορεινά πυροφυλάκια. Εντάξει, έχουμε κάμερες που καμιά φορά μπερδεύονται, αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθάνε, όλα αυτά βοηθάνε, τα ντρόνους αυτά όλα βοηθάνε. Αλλά έχουμε τα υψηλά πυροφυλάκια, τα οποία είχαν μια δασοπυρόσβεση και μια ανταπόκριση τρομερή, ας πούμε, στο παρελθόν. Γιατί αυτά εγκαταλείφθηκαν, ας πούμε, και ρημάζουν? Να τα επαναλειτουργήσουμε, έτσι. Και να σας πω και κάτι, μια και πήγαμε εκεί. Τώρα μεθαύριο, ναι, οι 650 έκτακτοι πυροσβέστες θα φύγουν από την υπηρεσία, γιατί περνάνε 38 χρόνια. Έτσι. Είναι 38 χρονών και το χειμώνα, τώρα το λέμε ήρωα, και το χειμώνα θα του βάλουμε μπροστά τα ΜΑΤ. Γιατί αυτός θα διαμαρτύρεται, έτσι. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να περάσουν στη δασική υπηρεσία κάνοντας την σύμβασή τους αορίστου χρόνου. Θα εκπαιδευτούν και λίγο στη δασοφυλακή, ας πούμε, και θα είναι μια τρομερή αναπροή.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτοί θα έκαναν τη δουλειά που είπατε. Θα πλήρωναν τα πυροφυλάκια.
1: Σε το πυροφυλάκιο, και εγώ που είμαι 60 χρονών μπορώ να πάω, ας πούμε, να κάνω επιτήρηση, έτσι. Ναι. Και ιδίως αν έχω drones, ας πούμε, και τέτοια, και τα νέα παιδιά είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα που λέμε, ναι, μέσα στη δασική υπηρεσία, και σε επιτραπή της δασικής υπηρεσίας να έχει δασοπυροσβεστικά μέσα ευέλικτα, τα οποία να κάνουν και την πρώτη πλήξη. Να έχουν δηλαδή την επιτήρηση και την πρώτη πλήξη. Γιατί η δασική υπηρεσία είναι συνέχεια μέσα στα δάση. Mm. Και δεν έχει να ρίξει ένα κουβά νερό. Τώρα γίνεται. Δηλαδή, της απαγορεύεται. Όχι, δεν έχει. Της απαγορεύεται. Δεν είναι παράλογα.
0: Κύριε Σταματόπουλε, όσον αφορά τη διανομή του ρεύματος, πρέπει να με έναν τρόπο να χαρτογραφηθεί το δίκτυο διανομής και στα σημεία τα κρίσιμα, και στα σημεία τα οποία έχει πάρα πολύ καιρό να ανανοηθεί ο εξοπλισμός, να ξεκινήσει μια προσπάθεια, έτσι, τέτοια προσαρμογή.
1: Μεγάλο,
0: κατέθεση.
1: Βέβαια, είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Σαντορίνη, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Βγαίνει και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Εντάξει, πολλές φορές έχουμε δηλαδή έναρξη πυρκαγιών, ας πούμε, από τους πυλώνες. Δεν υπάρχει. Κάηκε από πυλώνα. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε. Ναι. Στον Εύρο, από εκεί ξεκίνησε, και μετά από Κεραυνό. Λοιπόν, αυτά βέβαια πρέπει να φροντιστούν. Συν την τι δεν φροντίσαμε. Τι δεν φροντίσαμε με το αντινέρο, επειδή πολλά ακούγονται και ξέρω εγώ, αλλά δεν πρέπει να το μηδενίζουμε το πρόγραμμα. Έτσι, ότι έγιναν προσπάθειες, έγιναν προσπάθειες. Μην λέμε τώρα έτσι, ότι είναι, πήγαν όλα στράφη. Λοιπόν, αλλά τι έγινε, δεν έγινε ο καθαρισμός των των ξερών δέντρων της Ελλάδας κυρίως στην Ευρυτανία, στο Χελμό που έχω δει εγώ ας πούμε, από περσινές ξηράσεις, θυμάστε πέρυσι πρόπερσι, επειδή είχαμε μεγάλες ξηρασίες, είχαμε δευτερογενείς προσβολές από έντομα, από ξυλοφάγα έντομα, ας πούμε, και φλοιοφάγα. Λοιπόν, αυτά ξεραίνανε τα δέντρα, ακόμα και στην Αττική, ακόμα και στη Χαλή που πέφτει. Αυτό είναι έντονο το φαινόμενο στα υψηλά μας δάση, κυρίως στα ελατοδάση. Τώρα που άρχισαν οι βροχές, ας πούμε, οι πιο έντονες, ας πούμε στην Ευρυτανία, από τους κεραυνούς, χτυπάει ένας κεραυνός ένα τέτοιο δέντρο, ας πούμε, σιγοκαίει, και μετά από δύο μέρες, άμα ξεραθεί λίγο, δηλαδή, και αλλάξει λίγο ο αέρας, ναι, να φυσήξει, έχουμε έναρξη πυρκαγιάς. Και έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό.
0: Σαύρα αντιφυλλεγής βόμβα.
1: Ναι, αυτά έπρεπε να καθαριστούν. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να καθαριστούν, γιατί πρέπει να ελέγξουμε και τον πληθυσμό των εντόμων. Τα έντομα αυτά εμείς τα θέλουμε στα δάση, και αυτά μέρος του οικοσυστήματος. Αλλά όταν γίνεται υπερβολικός ο πληθυσμός τους, πρέπει να μειώνεται. Έτσι. Κύριε Σαντορινέ, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και το σύστημα δασοπυρόσβεσης και το αντινέρο και όλα. Δηλαδή, έχουμε...
0: Να μάθουμε από τα ζητήματα που προέκυψαν φέτος για να μην τα αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
1: Ναι, κοιτάξτε, και, δεν είναι μόνο αυτό. Ξοδεύουμε 3,5 δις κάθε χρόνο για τη λειτουργία της αυτής της αεροπυρόσβεσης στην ουσία, ας πούμε, και της δασοπυρόσβεσης, εντάξει, έτσι. Γίνονται μάχες στις πόλεις, στα χωριά, ας πούμε, και ξέρω εγώ, δεν πρέπει να τα αφισβητούμε, έτσι, δεν πρέπει να τα αφισβητούμε αυτά, αλλά στα δάση δεν έχουμε συγκροτημένο σχέδιο κάθε φορά για κατάσβεση στα δάση. Αποτέλεσμα, έρχονται πολύ ισχυρές οι πυρκαγιές αυτές, πολύ μεγάλες οι πυρκαγιές στα χωριά και στις πόλεις μας, με αποτέλεσμα εκεί να θέλει ήρωες πραγματικά, ας πούμε. Και θυσιάζουμε και παιδιά. Έχουμε 9
0: δεν θα τα αφήσουμε έτσι.
1: 9 νεκρούς, κύριε Σαντορίνη.
0: Κύριε Σταματόπουλε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα τα συζητάμε αυτά, για να μπορούμε να κάνουμε κριτική. Εμείς εδώ στην πρωινή πτήση το συζητώ αυτό. Το λέω γι' αυτό.
1: Κύριε Σαντορίνη, το χειμώνα σβήνουν οι πυρκαγιές.
0: Ακριβώς.
1: Το χειμώνα.
0: Θα τα λέμε για να μπορούμε να εντοπίσουμε τα ζητήματα και να γίνει καλύτερο το σύστημα, γιατί αυτό χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλο.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Ο κύριο Σάρη, είπατε, λέει, για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θυμάμαι καλά, πριν τη ρωσική εισβολή είχαν οι διηγοί αλλάξει τον εκλεγμένο πρόεδρο. Δηλαδή, πώς τον άλλαξαν, έκανα πραξικόπημα. Βέβαια, ξέρετε κάτι ανάλογα τέτοια επιχειρήματα, κύριε Άρη, είχαν ακούσει και από τους Τούρκους πριν την εισβολή. Γι' αυτό το λόγο παρενέβησαν, θυμάστε, και εισέβαλαν και ακροτηρίασαν την Κύπρο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα αθλητικά μας και αμέσως μετά θα κατεβάσουμε τροχούς για να έρθει η Ιέρη Πανάγου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
11: Ακούτε, Ιόνιο FM.
12: Είναι στιγμές που τόσο σ' αγαπώ.
13: Εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά τον Αλέξανδρο Χριστάκο, ο οποίος πάντα μας δίνει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, είναι μαζί μας και η αθλητική κίνηση έχει αρχίσει και ζεσταίνεται. Νομίζω ότι πάμε ολοταχώς σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αθλητικό διάστημα, το αμέσως επόμενο σε πολλά πολλά αθλήματα. Καλημέρα Αλέξανδρε.
14: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Όπως θα λες, έχουμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θα ακολουθούν την Πέμπτη με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ας πούμε όμως στα δικά μας τα σημερινά, να πούμε ότι τα ξημερώματα Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική και συμμετέχει διάφορα τουρνουά εκεί για να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα εν ώψη του US Open, του Grand Slam, θα ξεκινήσει σε μερικές ημέρες. Λοιπόν, τώρα συμμετέχει στο Winston Salem Open και τα ξημερώματα νίκησε 2-0 σε τον Αμερικανό Johnson Brooksby με 6-4 και 7-6. Έριξε πάρα πολύ καλή παρουσία ο Στέφανος, ο οποίος έχει αλλάξει προπονητές για μια ακόμα φορά και δείχνει να έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα και θα τον παρακολουθήσουμε τον Έλληνα πρωταθλητή. Ήταν για τον πρώτο γύρο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να φύγουμε από την Αμερική. Χθες αναφερθήκαμε στον Γιάννη Κωνσταντέλια Τηλέμαχη και στο ντεμπούτο του με την Dortmund στο παιχνίδι του Super Cup κοντά στην Bayern. Χθες το βράδυ λοιπόν ο Μπέρς Τέπο Μάκης Καγκάτης αναφέρθηκε στον 23χρονο μέσο επιθετικό, ο οποίος, να θυμίσω, με μια επιστολή του είχε ξαφνιάσει λέγοντας ότι αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Ο Μάκης Καγκάτης λοιπόν εχθές σε τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι μιλάει με τον νεαρό άστρο να προσπαθήσει να το μεταπίσει και να γυρίσει στην Εθνική. Το ίδιο κάνει και ο εκλέκτορας της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Εθνική. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πολλά χαρίσματα, μπορεί να αλλάξει το επίπεδο και η απουσία του, ειδικά τώρα στα παιχνίδια του Nations League που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άνθρωποι της ΕΠΟ λοιπόν προσπαθούν να τον κάνουν να γυρίσει πίσω. Να πάμε, να φύγουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και να πάμε στο βόλεϊ, όπου η Εθνική Ελλάδος γυναικών στις 5 η ώρα αντιμετωπίζει την Αυστρία στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρουνό της Τσεχίας. Θέλουν νίκη λοιπόν τα κορίτσια της Ελλάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να κλειδώσουν την πρόκριση στη φάση των 16. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια είχαν δύο νίκες και μία ήττα. Να πούμε εδώ ότι η Αυστρία είναι η αδύναμη ομάδα του ομίλου και για την Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να πάρει αυτό που θέλει και να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον νοκάουτ που λέμε. Να πούμε κάτι και για το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε την κλήρωση για τη φάση του ομίλου του κυπέλου Ελλάδος. Έχει αλλάξει λοιπόν από πέρυσι η συγκεκριμένη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Γίνεται ένας όμιλος όπως οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτό συμμετέχουν οι ομάδες της Super League που προκρίθηκαν σύν αυτές που είχαν που παίζουν στην Ευρώπη και είχαν περάσει πάει. Που λέμε έτσι, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εδώ να πούμε ότι γίνονται τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας και κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει από μία ομάδα το κάθε γκρουπ ξεχωριστά. Δύο παιχνίδια εντός, δύο παιχνίδια εκτός. Ο κύριος θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στον Ολυμπιακό τηλέμαχο. Ο Ολυμπιακός δικαιωματικά έτσι έχει τη μέρα του λέοντος αυτές τις μέρες, γιατί ετοιμάζεται να κάνει 4 ίσως και 5 μεταγραφές έτσι σε αυτό το τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου. Τελευταία εξέλιξη είχε να κάνει για τον Ρούμπεν Βάργκας, τον 28χρονο εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη Σεβίλη. Οι αναφορές από το εξωτερικό λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και με τη Σεβίλη και με τον Ελβετό Άστο για να τον κάνει δικό του. Ένας παίκτης τον οποίο θέλουν πάρα πολύ εύκολα και θα αλλάξει επίπεδο στην ομάδα, γιατί είναι ένας εξτρέμ ο οποίος βοηθάει και στη δημιουργία και σκοράρει. Μια μεταγραφή η οποία ίσως να έχει κόστος κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, που καταλαβαίνει κανείς και τίποτα σωστή. Μιλάμε επίσης οι Ερυθρόλευκοι και μιλούν με τη West Ham για τον Μεξικάνο Έντσον Άλβαρες, είναι 28 ετών χαφ, περισσότερο αμυντικός μέσος θα έλεγα εγώ, ένα παίκτη τον οποίο θέλουν πάρα πολύ για να ενισχύσουν το κέντρο τους και θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Και τέλος να πούμε ότι ένας ακόμα παίκτης που ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι προχωρημένη περίπτωση είναι ο Γιωακίμ Μέλε, ανήκει στη Βόλσμπουργκ, είναι αριστερός μπακ, 28 ετών, δανός και διεθνής. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και είναι πολύ κοντά να κάνει το ίδιο και με την γερμανική ομάδα για να τον φέρει στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε τη λέμαχη ότι ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες έτσι έχει την πέρα του λέοντος, ετοιμάζει να κάνει πάρα πολλές κινήσεις, οι οποίες θα έλεγα εγώ θα αλλάξουν και το αγωνιστικό του πρόσωπο, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν απευθείας στην ενδεκάδα, έτσι όπως έχει πει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ότι περιμένει να γίνουν αρκετές κινήσεις σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου.
13: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Έτσι.
14: Ναι, καλημέρα.
13: Καλημέρα.

ZZ Top. Όχι. Πώς. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Κατεβάσουμε τροχούς. Δυναμικά, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Έρχεται σε λίγο η Έρη Πανάγου. Για τρεις ώρες μαζί σας, Ήρη. Εμείς θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό. Αύριο ραντεβού στις 7 πάλι. Όλη την εβδομάδα. 7 με 10 πρωινή πτήση. Εκτάκτος. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τον Άγγελο των Ήχων. Τη Χριστίνα Αγγελάκη. Την ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και τον Βασίλη Γκριμπά, που επέλεξε τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, να έχετε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τίποτα να μην τη σκιάσει και αν κάποιο πρόβλημα απειλήσει την ηρεμία σας. Απειλήσει την ήρεμη και όμορφη διάθεσή σας, εσείς τι θα κάνετε? Θα χαμογελάσετε, θα κοιτάξετε ψηλά, με ψηλά το κεφάλι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο μελετάει η κυβέρνηση. Παράλληλα, εξετάζει παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρώσεις για τους καταναλωτές. Τον επόμενο μήνα αναμένεται νέα άνοδος στα τιμολόγια του ρεύματος, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει στα ύψη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Σημείωσε ότι περισσότερο θα επηρεαστούν τα πράσινα τιμολόγια. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πρωτοβουλία να ενταχθούν 1.500 κωδικοί προϊόντων, ενώ η μείωση τιμής θα είναι 7%. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση και στη σχολική αγορά με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο σε ενδεχόμενη πρόκληση, απάντησε: η χώρα μας θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξει ούτε πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει και σήμερα ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της και 4 τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Φυλή στα Νολιώσια. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας. Προθεσμία ως το τέλος Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που θέλουν να τα ανακαινήσουν με επιδότηση ως 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 70 έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, ενώ επιπλέον προβλέπεται κάλυψη δαπανών ως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η κυβέρνηση του Καναδά θα παρουσίασε σήμερα την απάντησή της στους νέους δασμούς εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του US Open στο τένις προκρίθηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ionian FM

0: Γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά και σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για ένα τρίωρο χορταστικό, γεμάτο ειδήσεις και πολύ πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρύμπας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει η κυρία Ελένη Τάκα. Και τι πιο ωραίο να ξεκινάς την εκπομπή με μήνυμα από τον Γιώργο. Το βρέ τα γλυκιά και καλή μας έρη, καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, και εγώ μαζί σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για το ωραίο σου μήνυμα. Έτσι θα ξεκινήσουμε με καλή διάθεση και σήμερα. Η θερμοκρασία είναι, νομίζω για την ώρα είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Αλλά είπαμε, ο καύσωνας είναι εδώ, ασχετά αν δεν τον λένε καύσωνα. Δεν είναι, λέει, καύσωνας, γιατί τα δεδομένα δεν δείχνουν αυτό. Τι είναι δηλαδή, δροσούλα? Χθες το βράδυ, στο μπαλκόνι, νόμιζες ότι ήσουν στη Σαχάρα. Είχε 32 βαθμούς χθες το βράδυ. Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά αναμένεται και σήμερα να αγγίξει τους 40 βαθμούς και ενδεχομένως από την ερχόμενη Πέμπτη να δούμε έτσι και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην περιμένουμε.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Δέσποινα που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε τη δική της καλημέρα. Να σε καλά, Δεσποινάκη. Ό,τι καλύτερο. Έτσι, να ξεκινάμε με ωραίες ειδήσεις. Για όλα έχει φροντίσει εδώ η Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο της εκπομπής. Με πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Κάποια έτσι λίγο πιο δύσκολα, κάποια λίγο πιο ευχάριστα. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32-33 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 29 βαθμοί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στα δυτικά της χώρας, στην υπέροχη Κέρκυρα, το θερμόμετρο δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Στη φανταστική Ρόδο, στο νησί των Υποτών, 30 βαθμοί αυτή την ώρα. Ενώ στο Ελαφωνήσι Χανίων, και λέω το Ελαφωνήσι διότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα θεωρείται η δεύτερη καλύτερη παραλία παγκοσμίως, αυτή την ώρα έχει 38 βαθμούς και είναι μόνο 10 και 11 τα πρώτα λεπτά. 37 βαθμούς στο Ελαφωνήσι Χανίων, αυτή την υπέροχη παραλία που όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί είναι αυτή η περίφημη παραλία με τα ροζ νερά. Τα ροζ νερά, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πριν από 3-4 μέρες, διαβάζοντας το aefemerida.gr, έβλεπα εικόνες με αυτό το λεγόμενο υπερτουρισμό. Και παρομοίως έβλεπα και διάφορα βίντεο έτσι, που έχουν ανεβάσει κάποιοι influencers, οι οποίοι είναι κυρίως από εκεί, από την Κρήτη. Και έδειχναν σε αυτές τις εικόνες χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται σε αυτό το υπέροχο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ γνωστό το σημείο πια, δηλαδή θεωρείται μια πολύ γνωστή και έτσι ιδιαίτερη παραλία, διότι βρίσκεται στα νότια της Κρήτης, όπως καταλαβαίνετε, Λιβικό πέλαγος κτλ. Οι εικόνες λοιπόν με τον υπερτουρισμό ήταν ασφικτικές. Πριν από 3 χρόνια περίπου, η αρμόδια δημοτική αρχή εκεί αποφάσισε ότι τα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να προσεγγίζουν πάρα πολύ κοντά την παραλία και θα πρέπει να βρίσκονται αρκετά μέτρα πίσω. Μάλιστα βάλανε και μια διαχωριστική ζώνη. Ωστόσο και πάλι όμως, ο κόσμος είναι πάρα πολύς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εκεί ξαπλώστρα, εννοείται επιπληρωμή. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ακριβώς επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και αυτό το φυσικό τοπίο αρχίζει και αλλοιώνεται με έναν τρόπο, παρότι είναι προστατευόμενο μέρος εκεί, Natura, αυτή η υπέροχη έτσι ροζ άμμος αρχίζει και αλλοιώνεται με έναν τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στην Κρήτη ο τουρισμός καλά κρατεί. Καλά κρατεί όχι μόνο για το τέλος Αυγούστου, αλλά και για όλο το Σεπτέμβριο. Έκανα μια αναζήτηση χθες στο διαδίκτυο, ακόμη και τον Οκτώβρη. Τα περισσότερα καταλήματα στην Κρήτη είναι νοικιασμένα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον τουρισμό, γιατί τραβάει πάρα πολύ η περίοδος. Αφού τραβάει ο καιρός και έχουμε ζέστη και καύσωνες, είναι φυσιολογικό. Επίσης, κάτι άλλο που έχει να κάνει και με τον καιρό είναι ότι, όπως διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, όλο ένα και περισσότεροι συνταξιούχοι επιλέγουν την Ελλάδα για να εγκατασταθούν, να αγοράσουν ένα σπίτι ή να νοικιάσουν ένα σπίτι σε κάποιο προορισμό εξωτικό, γιατί εξωτικός θεωρείται ο προορισμός τώρα εκεί στα νότια της Κρήτης. Αλλά όχι μόνο στην Κρήτη, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πρώτη επιλογή είναι η εγκατάσταση στην Κρήτη και ακολουθεί η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Οι ξένοι συνταξιούχοι λοιπόν, παίρνοντας τη σύνταξή τους και αφού έχουν κάνει μια έρευνα πρώτα με διάφορες, με ολιγοήμερες διακοπές, επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν τις διακοπές τους αρχικά και στη συνέχεια να αγοράσουν ακόμη και ένα σπίτι για να ζήσουν εδώ κάποια ήρεμα χρόνια. Βέβαια, οι δικοί μας συνταξιούχοι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Αυτό κάπως πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, πολύ ωραία είναι να λέμε ότι έχουμε από τους καλύτερους προορισμούς κτλ. Αλλά πόσο εφικτό είναι σε κάποιον Έλληνα συνταξιούχο των 700 ευρώ να πάει σε αυτούς τους προορισμούς και να μην τους βλέπει μόνο από την τηλεόραση.

0: Και όπως εύστοχα σημειώνει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να πάνε, ακόμη και ένας μισθωτός πραγματικά δεν μπορεί να πάει. Τώρα βέβαια για την Κρήτη, εκεί υπάρχει και μια άλλη εικόνα που πρέπει να την πούμε και αυτή, επειδή ακριβώς υπάρχει υπερπληθώρα διαμερισμάτων, καταλυμάτων κτλ. Υπερπληθώρα για τους τουρίστες, όχι για τους μόνιμους κατοίκους, αυτοί περνάνε το δικό τους γλώθα. Μπορείς να βρεις οικονομικά δωμάτια κτλ. Σε όλους τους νομούς της Κρήτης και πάλι όμως έτσι είναι και τακτοπλοϊκά στη μέση που ανεβάζουν το κόστος. Επίσης είναι οι αποστάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει στην Κρήτη για να κάτσει ένα τετραήμερο ας πούμε. Δεν θα προλάβεις να δεις τίποτα. Μέχρι να φτάσεις έφυγες. Οπότε είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι, είναι ένα ταξίδι που θες να κάνεις, αλλά πρέπει να έχεις μέρες αρκετές και αρκετά χρήματα. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει μήνυμα από το ψηλό χωριό. Εκεί λέει έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα. Το βραδάκι χρειάζεσαι ελαφρύ μπουφάν και κουβέρτα. Πω, φανταστικά. Φανταστικά. Τώρα, με αφορμή αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επέλεξαν φέτος να μην πάνε σε κάποιο προορισμό έτσι καλοκαιρινό, νησιωτικό κτλ. Και να πάνε σε ένα ορεινό χωριό, στα Ιωάννινα, στα Τζουμέρκα ας πούμε, εκεί που η θερμοκρασία είναι ακόμη και την ημέρα γύρω στους 27-28 βαθμούς και το βράδυ πέφτει ακόμη και 20. Γιατί σου λέει δεν είναι μόνο παραλία το καλοκαίρι είναι και ξεκούραση. Οπότε αν θες να κοιμηθείς σωστά, να ξεκουραστείς, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να μην είσαι τώρα μέσα στον κόσμο και μέσα στην κίνηση, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ωριότερες διακοπές είναι στη Βιτίνα και μπάνιο σε ποτάμι. Στο Λούσιο. Στο Λούσιο, ποταμό. Ναι. Ωραία είναι εκεί. Και δεν θα έχει και κόσμο. Φανταστικά. Θα πίνεις καφεδάκι στην πλατεία του χωριού. Ναι, νομίζω αυτό. Κάπως έτσι θα αλλάξει λίγο η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αντέξει όλο αυτόν τον κόσμο. Να πηγαίνεις σε ένα μέρος και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα να καθίσεις, να μην βρίσκεις να κάτσεις, να περπατάς ας πούμε και να γίνεται χαμός, να σκουντάς με τον ένα και με τον άλλον και να ψάχνεις να βρεις καρέκλα. Εντάξει. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα. Αυτό είναι περισσότερο για πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να το δουν, θέλουν να το ζήσουν. Αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Εντάξει. Οι παλιότεροι που το έχουν ζήσει εκτιμούν την ησυχία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει στον τύπο, στις εφημερίδες, στις πρώτες ειδήσεις και φυσικά έχουμε ετοιμάσει πολύ πολύ ωραία θέματα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτική.
0: Δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα. Αυτό είναι περισσότερο για πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να το δουν, θέλουν να το ζήσουν. Αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Εντάξει. Οι παλιότεροι που το έχουν ζήσει εκτιμούν την ησυχία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τι συμβαίνει στον τύπο, στις εφημερίδες, στις πρώτες ειδήσεις και φυσικά έχουμε ετοιμάσει πολύ πολύ ωραία θέματα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη

0: Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής στον δρόμο και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλο. Έπιπλα υψηλή αισθητική που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντα τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμηση, βρεφικά είδη, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλο. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η του Σεπτέμβρη. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Ελαφρύνση στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, βελτιωμένη εικόνα. Μειώθηκαν οι ροές κατά 35% μετά τα μέτρα Πλεύρη, 20% περισσότερες επιστροφές στο τελευταίο επτάμηνο. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν, στο στόχαστρο δίκτυα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους και το πετρέλαιο. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Λόγω εισφορών, η μεγάλη πλειονότητα ασφαλίζεται στην χαμηλότερη κατηγορία, μειώνοντας τις μελλοντικές απολαύες. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μαγιορκίνησε κατά τα πλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα, ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Βόμβα τα ενεργειακά ποτά για την σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι των ειδικών. Και από την Daily Mail, εκτός ελέγχου η τεχνητή νοημοσύνη προσπίδει τους ανθρώπους. Εφημερίδα Καθημερινή, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίσταται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Συνταξιούχοι από χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής. Σύμφωνα με μεσίτες, ένα στους τρεις ξένους που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα. Πέραν του κλίματος και της ποιότητας ζωής, η χώρα μας προσφέρει χαμηλή φορολογία με συντελεστή μόλις 7% και χαμηλό κόστος ζωής. Χαμηλό κόστος για σε σχέση με τις χώρες τις δικές τους. Υπολογίζεται ότι η αγοραστική δύναμη ενός βορειοευρωπαίου συνταξιούχου στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 20-30%, ενώ για έναν Αμερικανό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%. Πρώτη επιλογή για εγκατάσταση είναι η Κρήτη και ακολουθούν η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Μιλάμε για την παραλία Anthony Quinn στη Ρόδο. Επιχείρηση κατέλαβε με ξαπλώστρες και κόστος μόλις 438 ευρώ που ήταν η εγγυητική συμμετοχή για τον διαγωνισμό. Αυτό είναι από το απίστευτο και όμως ελληνικό, ελληνικότατο. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς έγινε με τη συγκεκριμένη παραλία. Anthony Quinn έχει ονομαστεί αυτή, διότι τότε που είχε γυριστεί ταινία Τα Κανόνια του Ναβαρόνε, ο συγκεκριμένος, ο πολύ γνωστός αυτός ηθοποιός, είχε ζητήσει να αγοράσει την παραλία, τότε το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκαν λοιπόν, αλλά έτσι οι ντόπιοι την ονόμασαν από τότε Anthony Quinn. Πρόκειται για ένα μικρό κολπίσκο. Και όπως κάθε χρόνο, και όταν γίνονται σχετικοί διαγωνισμοί για τις ξαπλώστρες και τα λοιπά, εκεί λοιπόν πάνε όλοι και κάνουν έναν διαγωνισμό. Έφτασε τα 200.000, παρακαλώ, η εγγύηση που θα έπρεπε να δώσει κάποιος. Τώρα γιατί με τα 400 ευρώ νοικιάστηκε, θα σας πω στη συνέχεια. Λοιπόν, στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον από καρδιωτικό. Το ενδιαφέρον των μαθητών για το Δημόσιο Διεθνές Απολυτήριο International Baccalaureate στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή του από το επόμενο σχολικό έτος. Περίπου 100 μαθητές ζήτησαν να παρακολουθήσουν το διετές πρόγραμμα, αλλά δεν κατάφεραν να το οργανώσουν και τα 13 λύκεια που είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό.
Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν καθόλου το δικό μας σχεδιασμό, απέφθηνε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Αθήνα προετοιμάζει διάβημα προς την Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης θα ενημερώσει την ερχόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Από το Σεπτέμβριο έρχονται τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Το νέο δικαστικό έτος που ξεκινά φέρνει στο προσκήνιο υποθέσεις Τέμπη, υποκλοπές ο ΠΚΠ, που κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή και καθόρισαν την πολιτική ατζέντα των τελευταίων μηνών. Σπάνια το δικαστικό ημερολόγιο μιας χρονιάς συγκεντρώνει τόσες υποθέσεις με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Αποζημίωση. Ο Άριος Πάγος επέβαλε σε τράπεζα να καταβάλει αποζημίωση άνω των 140.000 ευρώ σε πελάτη της, επειδή δεν τον ενημέρωσε επαρκώς για τους κινδύνους της επένδυσης σε ομόλογα που του πρότεινε.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Περισσότερες από 12.800 προσβλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Ειδικότητας και τα προσόντα που ζητούνται σε Υπουργεία, Δήμος, Αστυνομία, Λιμενικό και Νοσοκομεία. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ο κεντρικός τίτλος. Σούπερ μάρκετ. Μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας μίλησε στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άνθρωπος και Καντάρι υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ως στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Δύο και ένα σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τη διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι.

Αθήνα Καϊρό, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Στο περιβάλλον οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θαλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Εφημερίδα των συντακτών, πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 κρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις, γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβουλίο.

Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά, υποστελέχωση, κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ, αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέασαν για την κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και οι προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης.

εφημερίδα Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει πανικό με τα παπαγαλάκια να ογιάζουν. Το παλιόπαιδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Δεν ψάκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Και αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένα στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Ο τουρισμός όμως δεν φέρνει μόνο έτσι κόσμο, δεν φέρνει μόνο γεμάτα ταμεία, φέρνει και αρκετά προβλήματα. Και γιατί λέω προβλήματα? Διότι όταν προσπαθείς, ας πούμε, σε μια τόσο μικρή χώρα να έχεις τόσο πολύ κόσμο, αλλά από την άλλη τα νοσοκομεία να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή αν κάποιος βρέθηκε σε κάποιο τουριστικό προορισμό, σε οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό της χώρας, και δεν είδε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να τρέχουν πανικόβλητοι, να σηκώσει το χέρι. Η αλήθεια είναι ότι σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος έτσι της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που συμβαίνουν πάντα σε περιοχές όπου υπάρχει έτσι και πάρα πολλοί κόσμος κτλ. Αλλά σε κάποιες περιοχές η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που λέμε κόκκινος συναγερμός. Κόκκινος συναγερμός διότι οι κλινικές βρίσκονται έτσι μια ανάσα πριν από την κατάρρευση. Και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, ούτε είναι κινδυνολογία. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πανάγο, καλημέρα και στους ακροατές. Με βρίσκεται στα Χανιά αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και από εδώ έχουμε ακριβώς τα προβλήματα που περιγράψατε πριν. Οι συνάδελφοι μου περιγράφουν μια κατάσταση αφόρητη. Στο νοσοκομείο περίπου το επισκέπτονται 400 ασθενείς κάθε ημέρα και εξετάζονται. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 200 με 250 ασθενείς. Δηλαδή έχει διπλασιαστεί η κίνηση φέτος στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο έχει μείνει μόνο με έναν γιατρό στα ΤΕΠ και έναν με μετακίνηση, ενώ είναι 8 οι οργανικές θέσεις. Και ταυτόχρονα η παθολογική κλινική, και εκεί είναι το μείζον ζήτημα, έχει μείνει με 3 γιατρούς όταν εξετάζει 100 περιστατικά την ημέρα και νοσηλεύονται 45 ασθενείς με κάθε είδους πρόβλημα, σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό. Αρκεί να επισημάνουμε εδώ ότι πριν από 4 περίπου χρόνια, δηλαδή στην πανδημία, είχαμε 12 παθολόγους γιατρούς και πριν από 2 χρόνια είχαμε 8 παθολόγους γιατρούς και σήμερα έχουμε 3.
0: Μιλάμε για τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.
1: Και ξέρετε ότι προκηρύξεις γίνονται, αλλά βγαίνουν άγονες. Όπως και στο νοσηλευτικό προσωπικό συμβαίνει το ίδιο. Και πέστε μου εσείς πώς μπορεί να έρθει να ζήσει κάποιος στα Χανιά με τους μισθούς που λαμβάνουν οι υγειονομικοί που τους έχουμε κατ' επανάληψη πει. Ένας νέος γιατρός παίρνει λιγότερο από 2.000, ο νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 850 ευρώ, ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ και ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ το μήνα. Ζει στα Χανιά όταν για να νοικιάσεις ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο θες παραπάνω από το μισθό σου.
0: Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Γιαννάκο? Τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί, οι εργαζόμενοι, τι κάνουν? Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι από την περιοχή αυτή, δεν έχει δικό του σπίτι, έχει έρθει με μετάθεση, βρίσκεται εκεί.
1: Είναι σε απόγνωση. Και μου περιγράφουν εδώ οι γιατροί που είναι τώρα σε αυτό το σημείο στα επίγοντα που είμαι, ότι χθες συνεχώς δέχονται προφυλακισμούς και βία από άτομα που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Χθες ήρθε ένας ο οποίος δεν είχε τίποτα,
0: ναι,
1: ζήταγε να πάρει αναρωτική άδεια, προφυλάκησε, έσπρωχνε τους γιατρούς. Ειδοποίησαν την αστυνομία και η αστυνομία δεν έκανε πάλι τη δουλειά της. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας νόμος που διώκει τα φτεπάγγελτα όποιος προκαλεί βία σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού και η αστυνομία ζήτησε για να κάνουν μηνύσεις οι γιατροί. Οι γιατροί δεν κάνουν μηνύσεις γιατί φοβούνται τη στοχοποίηση. Με αποτέλεσμα αυτά τα άτομα λοιπόν να δρούν ενόχλητοι.
0: Με τη φύλαξη των νοσοκομείων σε ποια φάση βρισκόμαστε?
1: Στην ίδια ακριβώς. Έχουμε φύλακες οι οποίοι απαγορεύεται να έρθουν σε σωματική επαφή με τους ταραξίες. Τι να τους κάνεις?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το μόνο που κάνουν είναι να ειδοποιούν την αστυνομία. Την αστυνομία την ειδοποιούμε κι εμείς. Αφού δεν μπορούν να επέμβουν μέχρι να έρθει η αστυνομία είναι κατόπιν εορτής. Τα μέσα εγώ θα μας έχουν σκοτώσει.
0: Εν τω μεταξύ αυτή η κατάσταση με την ασφυξία και τα προβλήματα με τις ελλείψεις υπάρχει και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εκεί στα Χανιά.
1: Όπως συζητάτε, παντού.
0: Και προχθές νομίζω στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, και εκεί παρόμοια προβλήματα.
1: Στο Μεσολόγγι έχουν μείνει πανδημικοί με 3 παθολόγους. Στο Αγρίνιο είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Με τους παθολόγους είναι 5 παθολόγοι και ειδικευόμενοι. Αλλά στο Μεσολόγγι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα στελέχωσης από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Και το μείζον ζήτημα που προκαλεί αυτή την σοβαρή έλλειψη είναι το οικονομικό. Εάν δεν λυθεί το ζήτημα των μισθών, δεν πρόκειται να καλυφθεί το σύστημα. Πέστε μου εσείς, δηλαδή,
0: τι σας λένε, σκέφτονται να φύγουν, να πάνε σε κάποια, να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, να πάνε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Έχουν μαζικές αποχωρήσεις, κυρίως προς το εξωτερικό, υγειονομικών και οι νέοι επαγγελματίες υγείας που είναι στην αγορά εργασίας, στρέφουν την πλάτη τους στο ΕΣΥ. Δεν έρχονται με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συνθήκες εργασίας.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Και αυτό είναι λυσιδωτό, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όταν δεν χορηγείς μισθούς, δεν έρχονται γιατροί νοσηλευτές και οι συνθήκες εργασίας μετά γίνονται όλο και πιο δυσμενείς.
0: Σε ποιες άλλες περιοχές, πρόεδρε, είναι έτσι η δύσκολη κατάσταση?
1: Θα έλεγα σε όλη την περιφέρεια, αλλά και στα μεγάλα νοσοκομεία, το κέντρο, παντού υπάρχουν ελλείψεις. Δηλαδή δεν είναι της ίδιας, του ίδιου μεγέθους,
0: ναι,
1: η ίδια κατηγορία, αλλά παντού θα συναντήσει ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, θα συναντήσει ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, κυρίως όμως στην περιφέρεια, στα μεσαία μικρά νοσοκομεία.
0: Βλέπεις εργαζόμενους να δουλεύουν ακόμη και στα ρεπό τους, να τους χρωστούν ρεπό, να μην ξεκουράζονται καθόλου.
1: Αυτό είναι κανόνας για όλα τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει γιατρός, νοσηλευτής ή λοιπόν προσωπικό που να μην δουλεύει πάνω από τα όρια της εργασιακής εξάντλησης, να μην καταστρατηγούνται τα θεσμοθετωμένα ωράρια εργασίας. Αν ρωτήσετε εδώ σε όλο το προσωπικό, κάντε μια έρευνα, οφείλονται χιλιάδες ρεπό, τον καθέναν πάνω από 50% ρεπό.
0: Τώρα με το κομμάτι της στέγης, υπάρχουν κάποιοι δήμοι που έχουν, ας πούμε, μπει στη διαδικασία να πούν ότι θα βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας με έναν ποσό, έτσι ώστε να καλυφθεί το θέμα της στέγης ενός γιατρού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει γιατρός σε ένα τουριστικό προορισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, νησιά των χλιδάτων διακοπών και να μην υπάρχει γιατρός, ας πούμε. Είναι τρομερό.
1: Υπάρχουν δήμοι και άλλοι φορείς τοπικοί οι οποίοι βοηθάνε. Υπάρχουν όμως νησιά στα οποία δεν βοηθάει κανείς. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από πλην του μισθού. Και ταυτόχρονα διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει και εκεί μια ανισότητα. Δηλαδή μπορεί να επιδοτούνται με ένα ποσό το ενίκιο των γιατρών ή κάποιων γιατρών, όχι όλων των γιατρών, και όχι του υπόλοιπου προσωπικού νοσηλευτικού.
0: Ναι.
1: Τα νησιά πια δεν έχουμε πρόβλημα μόνο ιατρικού προσωπικού.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Σωστά.
1: Και εδώ στα Χανιά που είμαι τώρα, λειτουργούν δύο χειρουργικές αίθουσες από τις 7, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν νοσηλευτές.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που πάντα αποτυπώνετε έτσι την πραγματικότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, εκεί όπου γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι δίνουν πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πολύ ωραία μουσική και πολλά πολλά ακόμη θέματα.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Λοιπόν, στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτή την ιστορία με την κατάληψη της παραλίας της Ρόδου. Σας έλεγα νωρίτερα για μια έτσι γνωστή παραλία, λέγεται Anthony Quinn, πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ρόδου, εκεί κοντά στο Φαλιράκι, για όσους γνωρίζετε. Είναι λοιπόν ένας μικρός προστατευόμενος κόλπος που έχει πάρα πολύ όμορφα γαλάζοπράσινα νερά. Όρμος πήρε το όνομά του από την ταινία αυτή, τα κανόνια του Ναβαρόνε, το 1960 ήταν η συγκεκριμένη ταινία. Τώρα κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός για το ποιος θα μπορέσει να πάρει 115 τετραγωνικά, στο σύνολό της παραλία είναι γύρω στα 440. 115 τετραγωνικά, στα οποία 115 τετραγωνικά μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βάλει ξαπλώστρες. Πώς ξαπλώστες χωράνε στα 114 τετραγωνικά, να μην χωράνε και 50, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα η πρακτική. Για να μπορέσει κάποιος απλά να συμμετέχει στο διαγωνισμό, έπρεπε να δώσει κάτι περισσότερο από 400 ευρώ. Απλά τα 400 ευρώ, με αυτά απλά συμμετέχει στο διαγωνισμό, έτσι. Ξεκινά λοιπόν η τιμή εκκίνησης, για 3 χρόνια είναι η παραχώρηση, η τιμή εκκίνησης ήταν 4.384 ευρώ. Αρχίζει λοιπόν η πλειοδοσία, οι προσφορές αρχιδίνουν και παίρνουν και κάποια στιγμή η προσφορά φτάνει στις 200.272 ευρώ. Μιλάμε τώρα για υπερπολαπλάσιο της αρχικής τιμής, της τιμής εκκίνησης δηλαδή. Βγαίνει λοιπόν πλειοδότρια εταιρεία, μία εταιρεία εστίασης. Η εταιρεία λοιπόν στη συνέχεια πρέπει να φέρει τα ανάλογα παραστατικά, τα δικαιολογητικά, για να μπορέσει να προχωρήσει η σύμβαση, να νοικιαστεί ο χώρος για τα 3 χρόνια. Φέρνει η εταιρεία λοιπόν τα παραστατικά, τα δικαιολογητικά, αλλά δεν ήταν αυτά που έπρεπε, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και έτσι λοιπόν παγώνει η διαδικασία. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, έπρεπε, ας πούμε, να πάει στο δεύτερο, έτσι. Τέλος πάντων, πάγωσε η διαδικασία. Δεν προχώρησε. Έγινε ο διαγωνισμός, δεν το πήρε κανένας, επί της ουσία. Το πήρε προφορικά, αυτή που είπε ότι θα δώσει τα 200 χιλιάρικα. Αλλά στη συνέχεια δεν έδωσε τα δικαιολογητικά. Περνάει ο καιρός. Και αυτή η εταιρεία, λοιπόν, η οποία δεν είχε τα δικαιολογητικά, πήγε και έβαλε ξαπλώστες κανονικά. Προσέξτε τώρα. Έβαλε ομπρέλες και ξαπλώστες μόνο με 439 ευρώ. Γιατί λέμε 439, γιατί αυτή ήταν η τιμή που χρειαζόταν, τα χρήματα που χρειαζόταν απλά να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Για 4 μήνες η εταιρεία αυτή κανονικά εκμεταλλευόταν το χώρο, τις ξαπλώστες κτλ. Πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες ημέρες, έγινε μια καταγγελία στο My Coast και τα λοιπά. Εκεί φάνηκε ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και αποφάσισαν τέλος πάντων να επέμβουν και να βάλουν ένα πρόστιμο. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 37.000 ευρώ. Μικρό είναι. Δεν το λες και μεγάλο πρόστιμο, δηλαδή σε σχέση με το σημείο που βρίσκεσαι, με το κέρδος που έχεις, με τους μήνες που λειτουργείς παράνομα. 4 μήνες παράνομα, έχεις δώσει 400 ευρώ και δίνεις και 37 που είναι το πρόστιμο. Ενώ η τιμή είχε φτάσει 200.000, σας θυμίζω, έτσι. Για 3 χρόνια. Λοιπόν. Και εντάξει, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 37.000 ευρώ, ναι, αλλά βρισκόμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Ελληνική πονηριά, σου λέει, αφού δεν ψάχνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας και αφού τουλάχιστον προφορικά εγώ πήρα την προσφορά, να μην εγκαταστήσω και τις ξαπλώστρες. Τώρα αν μου λείπει και κανένα χαρτί, εντάξει, δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, θα το φέρω αργότερα.

Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο Παναγιώτης σου χαλαρίζει, διότι άμα έχει ηχολήπτη πολύ προχωρημένο, ακούστε τώρα τι μου είπε. Έβαλε στο ChatGPT πόσες ξαπλώστερες μπορούν να χωρέσουν στα 110 τετραγωνικά. Επειδή όμως υπάρχει ειδικό καθεστώς, δηλαδή από τον χώρο που σου έχει παραχωρηθεί, μόνο το 60% μπορείς να καλύψεις. Άρα μιλάμε περίπου στα 65 τετραγωνικά. Σε αυτά τα 65 τετραγωνικά, μου λέει ο Παναγιώτης, ότι μπορείς να τοποθετήσεις 12 σετ. 12 σετ, άρα 24 ξαπλώστερες. Μια χαρά. Μια χαρά. Εξαιρετικά. 12 σετ. Κοπανάς 50 ευρώ. Εντάξει, όχι 50. Ένα εικοσάρικο όμως. Εντάξει, μια χαρά. Να πως βγαίνει. Και άμα σου λείπει κανένα, και άμα είσαι κανένας φουκαράς και σου λείπει κανένα χαρτί και πας σε καμιά δημόσια υπηρεσία, εντάξει. Αντίο ζωή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις και αμέσως μετά μουσικά προς τις ειδήσεις με τον Βασίλη Ντέτσικα για όλα τα τελευταία νέα και στη συνέχεια και πάλι εδώ για ακόμη περισσότερη μουσική και πολλά πολλά πολλά ακόμη θέματα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο σε ενδεχόμενη πρόκληση. Ανέφερε ότι η χώρα μας θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις. Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ανέφερε ότι πρόκειται για μια κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Δίνει δημοσκόπηση σύντερβιου για την Πολίτικ. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9, ΚΚΕ 6,1, η Ελπίδα με 3,6, Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Παράταση της επιδότησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης και το Σεπτέμβριο. Μελετάει η κυβέρνηση. Παράλληλα, εξετάζει παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος ώστε να μειωθούν οι χρώσεις για τους καταναλωτές. Τον επόμενο μήνα αναμένεται νέα άνοδο στα τιμολόγια του ρεύματος, καθώς η τιμή του φυσικού αέρου παραμένει στα ύψη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι περισσότερο θα επηρεαστούν τα πράσινα τιμολόγια. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει και σήμερα ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Από την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας και νέα άνοδος από το Σάββατο. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της και 4 τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Φυλής στα Νολιώσια. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστά σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης μεταφέρω το 85 λοδαπή που εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Περί τα τέλη Αυγούστου θα κορυφωθεί σύμφωνα με τους ειδικούς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ αρκετά κρούσματα αναμένονται και μέσα στο Σεπτέμβριο. Σημειώνω ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται επίσημα ως κρούσματα, καθώς η πλειονότητα των λοιμόξεων δεν προκαλεί συμπτώματα. Στη διεθνή ενημέρωση, με αντίπεινα προειδοποιούν οι ΗΠΑ τις χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και ζητούν να διακόψουν τους εν λόγω οικονομικούς δεσμούς. Στα αθλητικά, μια ανάσα από τον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι ο 28χρονος εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγωπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγωπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τα ραδιοφωνά σας, πηγαίνοντας προς τις δουλειές σας, είστε μετακινούμενοι ή επιστρέφετε από κάποιες διακοπές ή πηγαίνετε προς αυτές, εσείς οι τελευταίοι είστε καλύτεροι. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ηλία Σελιμά, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Ο Ηλίας Σελιμάς, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνικό εδώ δίδυμο τρελό. Κατά τις νυχτερινές ώρες κυρίως παίζουμε μπαλίτσα με τον Ηλία. Στο μονολίθι λέει να πάτε. Εκεί λέει δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αγκαλιά με κανέναν. Κάτι ξέρει ο Ηλίας. Μονολίθι είναι Πρέβεζα. Καταλαβαίνεις. Είναι τα μέρη μου και αυτός είναι. Και πάει. Είναι τουρίστας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά, παιδιά, η παλιοπαρέα. Νάτος και ο Πανάγος, Παναγιώτης δηλαδή. Καλημέρα από τον Πανάγο στην Πανάγου, λέει, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Φανούρι που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα Έρη, λέει η Κλέρη. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Είμαστε στην πανέμορφη Πειραϊκή. Στέλνουμε την αγάπη μας από το Σύλλογο Αερασιταχνών Αλιέων στον όρμο της Αφροδίτης. Εσύ που είσαι εκεί από τον Πειραιά, ποιο είναι το σημείο αυτό, ο όρμος της Αφροδίτης? Α, εκεί που έχει το Σταυρό στην Πειραϊκή. Αυτό λέγεται όρμος Αφροδίτης. Φανταστικό μέρος, φανταστικό. Την αγάπη μου, παιδιά, την καλημέρα μου. Να περνάτε όμορφα. Είτε έχετε επιστρέψει από διακοπές, είτε έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά σημεία, όπως αυτό το οποίο ανέφερες, αγαπημένη Κλέρη, που είναι φανταστικό σημείο. Λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες, για την παραλία αυτή την γνωστή εκεί με τον Anthony Quinn και όλο αυτό το ελληνικό φαινόμενο που έγινε εκεί. Με 400 ευρώ πήρε την παραλία την καλή. Άλλο πράγμα που έτσι μας κάνει έτσι πολύ άσχημη εντύπωση στις παραλίες, εκεί όπου είναι οργανωμένα τουλάχιστον, είναι ότι εντάξει, είσαι μια επιχείρηση που περιμένεις κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά να λειτουργήσεις 2-3 μήνες και τα λοιπά, 4 σε κάποιες περιπτώσεις, να βγάλεις ας πούμε τα σπασμένα του χειμώνα. Πολύ καλά. Έχεις βάλει ένα τιμοκατάλογο Χ. Συνήθως είναι έτσι ένας τιμοκατάλογος ιδιαίτερα αυξημένος, ειδικά στις πολύ τουριστικές περιοχές. Ένα σταχτοδοχείο δεν μπορείτε να βάλετε με αυτές τις γόπες που υπάρχουν παντού. Χιλιάδες γόπες. Εκατομμύρια, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Θα μου πεις εσύ, κυρία μου, τώρα θες να πας, ξέρω εγώ, να καπνίσεις την παραλία. Ναι, εντάξει. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, μπορεί κάποιος να καπνίσει και τα λοιπά, από εκεί και πέρα όμως. Δηλαδή, αφού είσαι μια επιχείρηση. Εντάξει, φρόντισε το λίγο αυτό. Φρόντισε την εικόνα, ας πούμε. Φεύγει ο προηγούμενος, βλέπεις εκεί πέρα. Άμα έχει και μεγάλο πόνο τώρα ο άλλος, δηλαδή έχει μεγάλα ντέρτια, έχει καπνίσει εκεί ένα πακέτο τσιγάρα, τα έχει φυτέψει μες στην άμμο, τα βρίσκεις και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη. Από την πλευρά του κόσμου, των τουριστών, εντάξει, θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον, παιδί μου, μια σύνεση. Μαζέψτε λίγο τις γόπες πριν φύγετε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να το απολαύσουμε εμείς το τοπίο αυτό, την όμορφη θάλασσα, την υπέροχη άμμο κτλ. Μαζέψτε τις γόπες φεύγοντας. Εντάξει, καλό είναι. Δηλαδή δεν θα πάρει και πάρα πολύ από το χρόνο σας, ας πούμε. Εκτός αν σας είπα, εντάξει, έχετε καπνίσει, ξέρω εγώ, 5 πακέτα. Εντάξει, έχετε μεγάλο πόνο. Τα σκουπίδια δε, φεύγει ο άλλος, αφήνει πάνω στο τραπεζάκι τα πάντα όλα. Λίγο από κλαμπ, κάτι καφέδες, κάτι νερά, κάτι κτλ. Λέει τώρα. Αφού τη στιγμή που πλήρωσα, όχι, θα τα μαζέψει ο υπάλληλος. Εντάξει, είναι αυτό μία λογική. Απ' την άλλη όμως βλέπεις αυτούς τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία είναι που δουλεύουν στα beach bar, τα οποία λιώνουν μέσα στη ζέστη. Το κέρδος όσων κατανάλωσες δεν πηγαίνει σε αυτούς. Αυτό πηγαίνει στον επιχειρηματία. Εντάξει, λίγο σεβασμό στα παιδιά αυτά. Φεύγεις από την παραλία ας πούμε και βλέπεις τώρα να είναι γεμάτη, ξέρω εγώ, με σκουπίδια. Και να μην παίρνει τώρα η κυρία έτσι την μπάνα από το μωράκι να την πετάξει στον κάδο, ξέρω εγώ, που είναι 5 μέτρα παραπέρα. Δηλαδή,
λίγο σεβασμός και σε αυτούς που δουλεύουν, αλλά και στους επόμενους που θα πάνε. Γιατί όπως θέλεις εσύ, ας πούμε, να φτάσεις στο σημείο να αφήσεις τα πράγματά σου, να κάνεις τη βουτιά σου, να ηρεμήσεις, να ακούς τη μουσική σου, ξέρω εγώ, να διαβάσεις το βιβλίο σου κτλ. Θες ένα καθαρό περιβάλλον. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τι γυφτιά είναι αυτή τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά τώρα. Πάει ο άλλος τσιγάρα, σκουπίδια. Και διάβαζα ότι ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή πάει ο άλλος, ας πούμε, να επισκεφθεί ένα αρχαιολογικό χώρο και πετάει τους καφέδες, τα μπουκάλια με τα νερά, τα αποφάγια, ας πούμε. Λίγο σεβασμός δεν μπορεί να υπάρξει?

Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 χιτώνια απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δρόμους και σε ποτάμια και σε ρέματα. Πέραν το ότι πρέπει να υπάρχουν παντού κάδοι απορριμμάτων, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μερικές πόλεις, ξέρεις, δεν τα πάνε καλά με τους κάδους. Δηλαδή, ας πέρα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην Καλαμάτα. Ψάχνεις να βρεις το σκουπιδοντενικέ με το κιάλι. Γιατί εκεί είναι και μικρή κοινωνία, σου λέει δεν θα είναι ο κάδος κατά το σπίτι μου, θα είναι κατά το δικό σου. Όχι κατά το δικό μου, εγώ έχω γνωστό κάποιον εκεί και τα λοιπά, το δικό του. Όχι από το δικό του, από το αλουνού. Το ίδιο το είδα και στο Μεσολόγγι, πρέπει να σας πω. Μου έκανε και εκεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι λίγο τσακωμένοι με τους κάδους. Πέραν λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν κάδοι, αρκετοί, έτσι ώστε κάποιος που θέλει να πετάξει κάτι να μην διανύει και χιλιόμετρα, αλλά ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες κτλ., θα έπρεπε να υπάρχει έτσι πολύ έντονη δραστηριότητα. Και να συλλέγονται τα σκουπίδια από τις επιχειρήσεις, όχι μόνο από το Δήμο, γιατί από τη στιγμή που έχεις μια επιχείρηση εκεί και είσαι κοντά και εκμεταλλεύεσαι την παραλία, θα έπρεπε να φροντίζεις γι' αυτό. Κάπου είχα δει, στην Πάργα νομίζω, εκεί που είχε κάνει εντύπωση, ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα περνάγανε οι υπάλληλοι του καταστήματος με ειδικά, έτσι σαν απόχες ήταν, και σάρωναν την άμμο, έξυναν την άμμο και τράβαγαν τις γόπες από τα τσιγάρα. Μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Και εντάξει, ήταν ένα από τα σύν. Τώρα βέβαια, κατά πόσο αυτό είναι εύκολο να γίνεται παντού. Ο Θήμιος καλά τα λέει. Λέει, πετάμε λέει τα σκουπίδια και μετά λέμε είμαι θα νοικοκυρέοι. Έτσι, πάνω απ' όλα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Θεμιστοκλή που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου. Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει καρδούλες, φυλάκια. Καλημέρα, λέει, στην πιο τρελή παρέα. Να σε καλά, Έλενα μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Λοιπόν, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι γνωστό. Αρκεί φέτος να σας πω ότι στις πρώτες τάξεις, στη πρώτη τάξη του Δημοτικού, θα προσέλθουν 30.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, τα τμήματα πλέον θα είναι ολιγομελή. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρχει μόνο ένα τμήμα πρώτης Δημοτικού. Κάτι που στο παρελθόν, αν κάποιος μας το έλεγε αυτό, θα φαινόταν έτσι απίθανο. Πέρα όμως από το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει, πέρα από την οικονομική κατάσταση η οποία φέρνει πάρα πολλά ζευγάρια στο αδιέξοδο, στο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους κατά περισσότερα μέλη, η υπογεννητικότητα περνά και από την υπογονιμότητα.

Λοιπόν, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι γνωστό. Αρκεί φέτος να σας πω ότι στις πρώτες τάξεις, στη πρώτη τάξη του Δημοτικού, θα προσέλθουν 30.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, τα τμήματα πλέον θα είναι ολιγομελή. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρχει μόνο ένα τμήμα πρώτης Δημοτικού. Κάτι που στο παρελθόν, αν κάποιος μας το έλεγε αυτό, θα φαινόταν έτσι απίθανο. Πέρα όμως από το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει, πέρα από την οικονομική κατάσταση η οποία φέρνει πάρα πολλά ζευγάρια στο αδιέξοδο, στο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους κατά περισσότερα μέλη, η υπογεννητικότητα περνά και από την υπογονιμότητα. Όλο ένα και

0: διέξοδο στο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους κατά περισσότερα μέλη. Η υπογεννητικότητα περνά και από την υπογονιμότητα. Όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να αποκτήσουν το παιδί τους και καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός εξωσωματικής γονιμοποίησης. Διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Στο να δώσουν ελπίδα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους παιδί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον κορυφαίο επιστήμονα, τον κύριο Μινά Μαστρομινά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει την ελπίδα, το όνειρο, πραγματικότητα για χιλιάδες ζευγάρια εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα. Έχει φέρει ξανά την αισιοδοξία, γιατί ξέρετε, όταν περνά ένα ζευγάρι την πόρτα ενός ειδικού και ακούει ότι δυστυχώς δεν μπορεί να αποκτήσει το δικό του παιδί με φυσικό τρόπο, εκεί έρχεται η ψυχολογία που πέφτει, που εντάξει, σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος, τι μπορεί να μην πηγαίνει σωστά, αν φταίει κάποιος από τους δύο. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα, ανάμεικτα συναισθήματα, και έρχονται τώρα οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε τους καλύτερους σε αυτό το τομέα, να δώσουν ελπίδα, να δώσουν αισιοδοξία. Καλημέρα σας, κύριε Μαστρομινά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευτυχώς που είμαστε στο ραδιόφωνο, γιατί έχω κοκκινήσει με όλα αυτά τα καλά λόγια που είπατε.
0: Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Μαστρομινά. Εδώ και δεκαετίες έχετε φέρει, έχετε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και το λέω επιτυχίες, διότι πραγματικά το να υπάρχει μια δυσκολία στην απόκτηση ενός παιδιού και να καταφέρνετε με την επιστήμη σας και τις γνώσεις σας να φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη στους ανθρώπους και να δημιουργείτε οικογένειες, αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω πόσο όμορφο είναι για σας που το κάνετε.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ανοίξατε μια βεντάλια από θέματα, πραγματικά ναι, πάρα πολύ επίκαιρα και καυτά. Θα σταθώ για τη χώρα μας στην υπογενετικότητα, που είναι το υπαριθμόν ένα με κεφαλαία πρόβλημα που μας απειλεί, πραγματικά μας απειλεί χρονικά. Και να πούμε ότι επειδή, όπως είπατε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία η υπογονιμότητα, ναι, με την υπογενετικότητα, στην Ελλάδα περίπου 5.000 παιδιά που γεννιούνται ετησίως είναι παιδιά από εξωσωματική, ναι, που δεν θα τα είχαμε αν δεν είχαμε αυτές όλες τις καλές υπηρεσίες.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, δυστυχώς η υπογενετικότητα αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Φανταστείτε, όταν εγώ ήρθα από το εξωτερικό το 1992, είχαμε 125.000 γεννήσεις στην Ελλάδα και σήμερα φαίνεται ότι τέλος του χρόνου θα έχουμε με το ζόρι φτάσει τις 65.000, δηλαδή έχουμε μια πτώση. Μέσα σε 30-35 χρόνια περίπου 50%.
0: Ας πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μόνο ο γυναικείος παράγοντας, η ηλικία της γυναίκας. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο βασικό είναι ότι οι γυναίκες, λόγω της αναγκαστικής αναμονής με την καριέρα και τα λοιπά, πάνε πιο πίσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου έβλεπα ζευγάρια γύρω στα 30 με 32 οι γυναίκες. Σήμερα αυτό έχει πάει στα 38 με 40. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος. Η άλλη είναι ότι ο τρόπος ζωής, το αλκοόλ, ο καπνός, η υγιεινή, δυστυχώς αυτά έχουν επιδεινωθεί στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πλέον τα νέα ζευγάρια και δεν παντρεύονται και δεν έχουν διάθεση να αναλάβουν την ευθύνη να μεγαλώσουν ένα παιδί, και αυτό το βασίζουν στις οικονομικές δυσκολίες, ότι οι καριέρες, το τι συνεπάγεται για ένα παιδί και μια οικογένεια, και το κυριότερο έχει φθαρεί και η εικόνα που είχαμε εμείς οι παλιότεροι για την οικογένεια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η εικόνα των γονέων, των παιδιών, που όλοι
0: της πολύτεκνης οικογένειας.
1: Ακριβώς.
0: Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ότι πρέπει να επισκεφθεί έναν ειδικό? Σε πόσο διάστημα?
1: Για γυναίκες κάτω των 35, ας βάλουμε ένα όριο, 35, ναι, όπου μετά για τη γυναίκα ο χρόνος είναι πολύ πιο πολύτιμος.
0: Ναι.
1: Γυναίκες μέχρι τα 35, μετά από ένα χρόνο φυσικών προσπαθειών. Μετά τα 35, σε 6 μήνες, να μην αφήσουμε δηλαδή το χρόνο να κυλήσει. Αλλά κάτι άλλο το οποίο παρατηρώ,
0: ναι,
1: και αυτό είναι σημείο των καιρών, γιατί μιλάω με τα ζευγάρια, είναι ότι και οι επαφές των

0: ζευγαριών, λέγανε τι έχει δυσκολέψει, έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια ίσως. Θέλετε το άγχος, θέλετε η καθημερινή κόπωση,
1: η δουλειά, ναι,
0: η δουλειά κτλ, κτλ. Οι επαφές των ζευγαριών είναι σχετικά πυροελάχιστες και αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Επομένως, ένας χρόνος μέχρι 35, 6 μήνες μετά τα 35.
1: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ανδρικού παράγοντα, εκεί τι στοιχεία έχουμε?
0: Είναι εξίσου σημαντικός, είναι 50%, είναι το μισό. Γι' αυτό και θα πρέπει και οι άντρες, χωρίς κανένα ταμπού, να δέχονται και αυτοί να υποστούν μια πολύ απλή εξέταση, ένα απλό σπερμοδιάγραμμα. Για τους άντρες τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Με ένα σπερμοδιάγραμμα καθορίζεται πόσο γόνιμος είναι. Για τη γυναίκα απαιτούνται περισσότερες εξετάσεις.
1: Η γυναίκα είναι το εργοστάσιο, ναι, βέβαια.
0: Ναι, απαιτούνται ορμονολογικές που θα δείξουν ότι κάνει ορυξία. Απαιτούνται ακτινολογικές που θα αποδείξουν ότι οι σάλπιγγες είναι διαβατές. Οπότε η γυναίκα έχει λίγο μεγαλύτερο φορτίο.
1: Τώρα, κύριε Μαστρομινά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταφύγει στην εξωσωματική, 1, 2, 3, 5, 6, ακούμε διάφορα έτσι νούμερα κτλ. Και αυτό το πράγμα μας προβληματίζει. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι κατά περίπτωση τώρα αυτό?
0: Ναι, κοιτάξτε, ο παράγων ηλικία, και πάλι επαναρχόμαστε, είναι ο πιο σημαντικός.
1: Ναι.
0: Γενικά όμως, ισχύει το εξής, για μια γυναίκα κάτω των 40 ετών φαίνεται στατιστικά ότι 3, το πολύ 4 προσπάθειες είναι αρκετές και το 80% των ζευγαριών των γυναικών αυτών θα πετύχει. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε όντως αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό,
1: ναι,
0: ίσως 20%, που θα χρειαστεί περισσότερες προσπάθειες, όμως εδώ προσοχή, θα πρέπει το ζευγάρι να μιλήσει με τον γιατρό αναλυτικά, διεξοδικά, γιατί αυτές οι προσπάθειες που απέτυχαν έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Σωστό.
0: Άρα σε αυτό το αποτύπωμα μπορεί να βασιστεί ο γιατρός και σε συνεργασία με το ζευγάρι να δούνε τι άλλες προοπτικές έχουν. Μπορεί, ας πούμε, ένα σπέρμα να είναι, σπάνιες περιπτώσεις, να είναι αδύνατο να φέρει μια βιώσιμη εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορεί τα οάρια της γυναίκας να είναι πολύ κακής ποιότητας και άρα λοιπόν θα πρέπει να δουν άλλες διεξόδους, άλλους δρόμους που θα πρέπει να πορευτούν. Σε κάθε περίπτωση να μην γίνεται κατάκριση της διαδικασίας. Άρα το
1: υπάρχουν περιπτώσεις, γιατρέ, που έχει πετύχει η πρώτη εξωσωματική?
0: Κοιτάξτε, σε γυναίκες κάτω των 35,
1: ναι,
0: σε ποσοστό 60-65% επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βλέπετε πόσο σημαντικός είναι ο παράγων ηλικίας, γιατί στα 40 αυτό το 65% πέφτει στο 30 με τα βία 35. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμά σας είναι γρήγορση. Μην αφήνουμε το χρόνο να συνδυάσουμε και καριέρα και οικογένεια και παιδιά, γιατί αργότερα θα είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
1: Τώρα διάβαζα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή ότι όλο ένα και περισσότεροι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα εδώ για να κάνουν εξωσωματική εδώ. Αυτό το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά πλέον έρχονται και από την Αμερική. Εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη? Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, επιλέγουν την Ελλάδα γιατί πρώτον είμαστε πολύ φθηνοί. Δηλαδή το κόστος, ενώ προσφέρουμε υπηρεσίες τις άξιες αυτών που προσφέρονται στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: το κόστος είναι το 1/3 και πολλές φορές το 1/4 από το κόστος που είναι στις χώρες αυτές. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν διακοπές, να κάνουν και εξωσωματική και να επιστρέψουν και με λιγότερο κόστος συνολικό.
1: Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάποια κρατική στήριξη στις γυναίκες, στα ζευγάρια που προχωρούν?
0: Είναι πολύ περιορισμένη δυστυχώς. Κοιτάξτε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το κράτος επιδοτεί 3 ή 4 προσπάθειες πλήρως.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας αυτό που επιδοτεί το κράτος είναι μόνο τα φάρμακα. Όλο το υπόλοιπο κόστος, το οποίο είναι περίπου στις 3.000 ευρώ αναπροσπάθεια, δυστυχώς το επιφορτίζεται το ζευγάρι. Όμως, σκεφτείτε ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, το κόστος εξωματικής είναι 8.000 ευρώ. Στην Αμερική είναι 20.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις να έρθουν στην Ελλάδα να βρουν καλές υπηρεσίες σε πολύ πολύ φτηνότερη τιμή.
1: Γιατρέ, πόσα παιδιά έχετε καταφέρει να φέρετε στον κόσμο?
0: Έχω ξεπεράσει τα 45.000.
1: Φανταστικά.
0: Είμαι πολύ τυχερός, πολύ ευλογημένος.
1: Είστε όντως, πράγματι.
0: Και κάνω μία αποστολή, θα την έλεγα, που με γεμίζει πολύ πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και πολύ πολύ λύπη στις περιπτώσεις όπου δυστυχώς η προσπάθεια απέτυχε. Δηλαδή είναι... Ένα σκοτσέζι κοντούς. Έχεις μια επιτυχία, χαίρεσαι πάρα πολύ, μετά έρχεται μια αποτυχία, πέφτεις, μετά ξανανεβαίνεις. Ξέρετε, είναι αυτό το πράγμα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι όταν έρχεται μια αποτυχία, πεισμώνετε κι εσείς ακόμη περισσότερο για να καταφέρετε να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια ομάδα πλέον εξωματική, δεν είναι ένας άνθρωπος.
1: Σωστά.
0: Οπότε όλη η ομάδα.
1: Εμβριολόγοι. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δούμε γιατί απαιτήθηκε προσπάθεια να σταθούμε. Δεν το αφήνουμε λέγοντας του δυστυχώς αποτύχαμε. Τους παίρνουμε κοντά μας, μιλάμε με τους εμβριολόγους, βλέπουμε πού η προσπάθεια δεν πήγε πολύ καλά, τι πρέπει να βελτιωθεί. Παίρνουμε πληροφορίες να τις αξιοποιήσουμε στην επόμενη προσπάθεια. Ουσιαστικά πρέπει να είσαι μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτό το ζευγάρι, γιατί παίζει ρόλο και η ψυχολογία πάρα πολύ.
1: Η πιο δύσκολη περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει και. Είχατε επιτυχία.
0: Ήταν μια κοπέλα πολύ νέα, η οποία δυστυχώς είχε μπει σε πρώιμη εμμηνόπαυση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε περίοδο κάθε 3-4 μήνες. Και είχε όμως τρομερή επιμονή και περίπου κάναμε 3 χρόνια για να μαζέψουμε περίπου ένα οάριο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψουμε 3 οάρια. Και τελικά αυτή η κοπέλα έμεινε έγκυος, γέννησε και ήταν μια προσωπική της επιτυχία.
1: Σωστά, και δική σας, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι κάτι που θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαστρομινά. Να συνεχίσετε να φέρνετε.
0: Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Να συνεχίσετε να φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη των ζευγαριών. Ο δόκτωρ Μινάς Μαστρομινάς, εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ένας από τους καρυφαίους στο είδος του στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα, στα οικονομικά κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Εννοεί συζυγικά, καθήκοντα, καταλαβαίνετε. Ζούμε, λέει, σε συνθήκες ακραίας πίεσης. Ο φίλος ο Νικόλας στέλνει την καλημέρα του κι αυτός. Επίσης, ο φίλος ο Μάκης αναφέρεται στα σκουπίδια που λέγαμε νωρίτερα. Και λέει, ελάτε να δείτε τι γίνεται στην Πεντέλη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, έχεις δίκιο, Ερή, εγώ πες στην άμμο είναι πιο πολλές, λέει, και από τις θάλασσες, τα ψάρια. Πράγματι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονται όπου θέλουν, σε παραλίες, με τον κόσμο να κάνει μπάνιο δίπλα. Είδαμε ένα τέτοιο περιστατικό στις Πέτσες. Είχαμε δει κάτι παρόμοιο και στο Σαρακίνικο εκεί στη Μήλο. Τώρα, κατά πόσο μπορεί ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί όπου θέλει? Δεν υπάρχει, ας πούμε, ένας κανονισμός? Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης, δικηγόρος, είναι μαζί μας να μας λύσει αυτές τις απορίες. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Ελπίζω να είστε καλά και εσείς και οι κροατές σας.
0: Βεβαίως.
1: Είτε γυρίσαν ή δεν γυρίσαν αυτές τις διακοπές.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε λίγο, να μας βοηθήσετε μάλλον. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο γύρω από την προσγείωση ελικοπτέρων πάνω σε μια παραλία? Δηλαδή, οποιοδήποτε που διαθέτει, είναι επιχειρηματίας, εφοπλιστής κτλ., μπορεί να δώσει εντολή να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο οπουδήποτε θέλει? Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος κάνει αυτό που πρέπει. Αυτή είναι κάποια διακριτική ευκαιρία που ο καθένας βέβαια στην Ελλάδα μπορεί να αξιολογήσει όπως θέλει. Δηλαδή, ο νομοθέτης δίνει την ευθύνη στον χειριστή του ελικοπτέρου, όχι στον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, αν και υπάλληλος φαντάζομαι του ιδιοκτήτη, παίρνει προσωπικά την ευθύνη για το που θα προσγειώσει το ελικόπτερο δυνάμει του νόμου. Και θα πρέπει, μπορεί να γίνει προσγείωση και εκτός ελικοδρομίου, αλλά έχει την ευθύνη να βρει την κατάλληλη περιοχή όσον αφορά και τον κίνδυνο των ενδεχόμενων σε ανθρώπους και τη δυνατότητα προσγείωσης δυνάμικης επιφάνειας προσέγγισης και τη δυνατότητα προσγείωσης δυνάμικης των αντοχών του χώρου, του υποστρώματος και του εδάφους. Άρα ο νομοθέτης δίνει την ευκαιρία στον ίδιο, στο χειριστή του ελικοπτέρου, να προσγειώνεται και σε μη συγκεκριμένες περιοχές ελικοδρομίων, παίρνοντας όμως την ευθύνη να μην δημιουργείται κίνδυνος ούτε για περαιτέρω ανθρώπους, ούτε για περιουσία ανθρώπων, ούτε για το περιβάλλον. Απαγορεύει βέβαια, εννοείται, την προσγείωση σε περιοχές όπου προστατεύονται δασικά ή σε περιοχές που υπάρχουν αρχαία.
0: Άρα λοιπόν είναι στη διακριτική ευχέρεια του πιλότου. Τηρώντας τους όρους. Αν δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να προσγειώσει ένα ελικόπτερο σε μια παραλία αρκετά μεγάλη, που μπορεί να υπάρχουν λόμενοι, αλλά εκείνος μπορεί να το προσγειώσει με ασφάλεια, τότε αυτό καθίσταται, ας πούμε, νομικά σωστό.
1: Επαρκές. Είναι μια ερμηνεία η οποία σε μια ευνομούμενη χώρα,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ με τους. Εγώ, πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι του νομικού κόσμου διαφωνεί με αυτές τις διατάξεις.
0: Σωστά. Οι
1: τόσο αυστηρές, ώστε αναγκάζουν να περιορίζουν πλήρως την ελευθερία κίνησης για να μην έχουμε ερμηνείες τέτοιου τύπου. Όταν λοιπόν ο νόμος αναφέρει όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι σε μια παραλία που έχει λιόμενους δεν πρέπει να προσγειώνεται το ελικόπτερο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν, ας πούμε, τώρα εδώ, που στις συγκεκριμένες αυτές τις περιπτώσεις, εκεί ξεσηκώνονται τώρα οι κάτοικοι, καλούνται οι αρχές. Μετά την δίωξη την έχει ο πιλότος ή ο ιδιοκτήτης που του έδωσε την εντολή?
1: Αρχικά ο πιλότος. Γιατί με βάση τον νόμο αυτός έχει την ευθύνη της απόφασης. Τώρα, αν ο ιδιοκτήτης έχει και είναι συμμέτοχος στην πράξη γιατί έδωσε την εντολή και είναι δικός αυτούργος ή γιατί ήταν παρόν και είχε άμεση συνέργεια, αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Αλλά πρωτογενώς την ευθύνη της προσγείωσης και την ποινική ευθύνη από ό,τι προκύπτει την έχει ο πιλότος. Άρα, χτυπήστε ξύλο αν είχαμε μια σωματική βλάβη, αν είχαμε ένα θάνατο από όλο αυτό. Την ευθύνη για την ανθρωποκτονία φυσικός αυτούργος π.χ. θα την είχε ο πιλότος.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί ο πιλότος να ασκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά έχει την απόλυτη ελευθερία και υποχρέωση, αν θεωρεί ότι η εντολή που πήρε από τον εργοδότη του μπορεί να βάλει κίνδυνο σε άνθρωπο, να διαφωνήσει.
0: Ναι. Προφανώς βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και ο πιλότος να θέσει τους περιορισμούς αυτούς στον ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε πώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι αυτό που λέμε εντολή. Και σε εντολές τέτοιου τύπου πολλές φορές είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν.
1: Ναι, αλλά οι ευθύνοι τους οφείλουν να αντισταθούν. Γι' αυτό και οι διώξεις σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να μείνουν είτε στην ηθική αυτουργία είτε σε επίπεδο συμμετοχής απλής ή άμεσης ενέργειας στην οποιαδήποτε πράξη προκύψει.
0: Τώρα το
1: τελευταίο. Ο πιλότης έχει και τις τεχνικές γνώσεις.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να έχει ιδιοκτήτη να έχει τις τεχνικές γνώσεις και να πάρει την απόφαση.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, αυτές οι υποθέσεις έχουν πάρει έτσι δημοσιότητα. Στο παρελθόν, γενικά, έχουν καταγραφεί πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Όχι, δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Μόνο οι περιπτώσεις οι οποίες προκλήθηκαν σοβαρά ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Και είχαμε θανάτους ή σωματικές βλάβες. Αλλιώς μια αυτοτελή ποινική ευθύνη δεν προκαλείται από το να προσγειωθεί σε ένα μη επιτρεπόμενο χώρο. Άρα, μόνο στις περιπτώσεις που προκλήθηκαν ατυχήματα. Και δεν είναι και πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, να προκλήθηκε ατύχημα, τουλάχιστον έτσι την ομολογία των βάσιμων δεδομένων, δεν θα βρει κάποιος πολλές αποφάσεις. Που είναι ελάχιστες που να προκλήθηκε ατύχημα προσγείωση ελικοπτέρου. Όχι να προκλήθηκε ατύχημα από την πτώση ενός ελικοπτέρου, αυτό είναι άλλο ζήτημα, εντάξει.
0: Άρα μας λέτε ότι με έναν τρόπο υπάρχει έτσι μια ασάφεια του νόμου. Δηλαδή, ενώ ρυθμίζονται πάρα πολύ, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αυτό τώρα το κομμάτι, έχω την αίσθηση ότι λίγο αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των πιλότων, ας πούμε, για το πού θα προσγειώσουν τα ελικόπτερα. Δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο και το πώς θα το παρκάρει εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο ελικόπτερο. Δηλαδή, μου φαίνεται απίθανο ότι ο νομοθέτης έχει φροντίσει μόνο γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι οι συνέπειες των πράξεων ρυθμίζονται από τον ποινικό κώδικα. Άρα, αν είχαν μια σωματική βλάβη, υπάρχει σαφές πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Άρα, έρχεται το ειδικός νόμος να ορίσει μόνο τις προϋποθέσεις για την προσγείωση. Από εκεί και πέρα, όταν τέτοιοι νόμοι γίνονται πιο αυστηροί, συνέβησε είναι λειτουργική. Δηλαδή, πώς να οριοθετήσεις πιο αυστηρά, τι να οριοθετήσεις, να οριοθετήσεις πόσο πρέπει να είναι η διάσταση της περιοχής όπου θα προσγειωθεί. Στην Ελλάδα, βέβαια, έχουμε μάθει όποτε παίρνει μια υπόθεση έτσι ταυτότητα της δημοσιότητας, ειδικά στην επίσκεψη όταν γινόταν κανένα ατύχημα, ξαφνικά να έχουμε νομοθετήματα ιδιαίτερως αυστηρά, τα οποία ικανοποιούν την κοινή γνώμη. Βέβαια, στα δικαστήρια και στην καθημερινότητα δημιουργούνται τόσο περισσότερα προβλήματα, που στο τέλος τα ίδια νομοθετήματα έχουν και να τρέπονται.
0: Ναι.
1: Η σωστή νομοθέτηση αφήνει διακριτική ευκαιρία στον χι πιλότο ή στον χι τέλος πάντων άνθρωπο ο οποίος ασκεί μια δραστηριότητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Βέβαια το πλαίσιο θέλει και ένα σεβασμό.
0: Ποιες είναι οι συνέπειες τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει κάποιο ατύχημα, αλλά έχει προκληθεί αναστάτωση κτλ.
1: Κυρίως διοικητικές, δεν είναι ιδιαίτερα βαριές οι συνέπειες όσον αφορά ποινικές άποψεις. Κυρίως διοικητικής. Δηλαδή έχει σχέση με το χειριστή, με την άδειά του, δεν είναι κάτι παραπάνω. Αν δεν προκληθεί κάτι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Μας διευκρινίσατε πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Βλέπω είναι αρκετά. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας μηνύματα και για τα θέματα αυτά που αναφέρουμε, αλλά και για δικούς σας προβληματισμούς. Και φυσικά, πολλές όμορφες καλημέρες. Περιμένουμε στο 211-1080-880. Εκεί είναι η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τη δικιά σας γλυκιά φωνή να της πείτε μια όμορφη καλημέρα. Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από τις πηγές του Αχαίροντα. Ο πόταμος Πρέβεζας, εντάξει. Από εκεί είμαι, Παναγιώτη μου, λες να μην ξέρω εγώ που είναι. Στην Αθήνα με το άγχος που έχουμε δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα παιδιά. Στην επαρχία μια χαρά τα καταφέρνουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην επαρχία. Να κάνουν δουλειές, να φύγει ο κόσμος να ζήσει. Ψάχνω κι εγώ να βρω εδώ, στην περιοχή του Δήμου Πάργας, να μετακομίσουμε μόνιμα. Αλλά μόνο για σεζόν ή 8 μήνες σε Δήμους. Τον υπόλοιπο χρόνο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Παναγιώτη, θα σου απαντήσω το εξής. Η τύχη είναι για τους τολμηρούς. Ξέρεις, πολλές φορές όλοι το σκεφτόμαστε αυτό, ότι και τι θα γίνει και πώς κτλ. Εργατικά χέρια, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές όπου αναφέρεσαι, πάντα αναζητούν. Το θέμα είναι αν πραγματικά είσαι έτοιμος να φύγεις από την Αθήνα και να πας να αλλάξεις τρόπο ζωής. Γιατί εκεί αλλάζεις τελείως τρόπο ζωής. Λοιπόν, ο Γιάννης, είχαμε πρόβλημα τώρα, κάνει χιούμορ τώρα ο Γιάννης. Και μ' αρέσει που κάνει χιούμορ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: είχαμε ένα πρόβλημα, λέει, να έρθει το παιδί. Όχι οργανικό, λέει, αλλά μου λέει ο γιατρός: Γιαννάκη, 28, 29, 30 του μήνα είναι οι καλύτερες μέρες για την κούλα. Είναι στα πάνω της. Του λέω: γιατρέ, 28 έχουμε τον έμφυα. 29 είναι η εφορία. 30 έχω κάτι επιταγές. Την πρώτη είναι το ενίκιο. Τη δεύτερη του μήνα είναι ο εύκα. Και τέλος το αμάξι, λέει, στον παππί έγινε το αναπαραγωγικό σύστημα, λέει, σαν μουσταλευριά, δεν έχεις τίποτα για 15 με 16 του μήνα. Πάντως, λέει, μου μοιάζει το παιδί. Μπράβο, ρε Γιάννη, τα κατάφερες.

Ναι, γιατί αναφερόμαστε συχνά στο ότι εντάξει, έχουν αλλάξει συνθήκες, ότι οι οικογένειες δεν μεγαλώνουν γιατί κοιτάνε τις δουλειές τους οι περισσότεροι κτλ. Και δεν λέμε το προφανές ότι πάρα πολλά ζευγάρια είτε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας είτε όχι, όταν τα καταφέρνουν και φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν υπάρχει και κάποια βοήθεια, άνθρωποι ξέρω εγώ να τους βοηθήσουν και τα λοιπά στο μεγάλωμα του παιδιού, επιδιώκουν, θέλουν να αποκτήσουν ακόμη και ένα δεύτερο παιδί, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν φτάνουν. Δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος αναλογιστεί τι χρειάζεται για να μεγαλώσει μια οικογένεια και από δύο να γίνουν τρεις, τέσσερις μέσα σε ένα σπίτι, θα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι. Γιατί δεν είναι μόνο το να έρθει το παιδί στον κόσμο, είναι και η συνέχεια, το μεγάλωμά του, οι απαιτήσεις, η μόρφωσή του, η εκπαίδευσή του, όλα αυτά που περνούν από την καθημερινότητα. Όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο στη ζωή από το να αποκτήσεις ένα παιδί και να γίνεσαι και εσύ πάλι παιδί. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Να γίνεσαι πάλι παιδί. Να βλέπεις, την κοινωνία, τις καταστάσεις, τα πράγματα, τα μέρη με άλλα μάτια, με τα μάτια ενός παιδιού. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: μιλάτε λέει για καθαριότητα και σεβασμό στην Ελλάδα. Μάλλον πρέπει λέει να αλλάξετε χώρα. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν πουθενά λέει κάδοι απορριμμάτων. Γιατί ο σεβασμός τους λέει στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον απαιτεί να τα κρατήσει σε σακούλα μαζί σου μέχρι να φτάσει σε συγκεκριμένο σημείο απόθεσης. Εσύ Διονύση τώρα αλήθεια. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά κάδος. Βγαίνουν από το σπίτι τώρα, πάνε για δουλειά τώρα οι Ιάπωνες. Και το κάνουν, παίρνουν τη σακούλα, την τρίκυλη και την παίρνουν βόλτα μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, ότι είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει όλη αυτή η κουλτούρα, τουλάχιστον να υπάρχουν κάδοι όπου χρειάζεται και να γίνεται και αποκομιδή των απορριμμάτων κτλ. Σύντομα, γιατί βλέπεις ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει με τα σκουπίδια. Ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που κάνει και ζέστη, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αφόρητα.

λέει ο φίλος ο Γιάννης. Είναι αντισεξουαλική η ζωή όπως την έχουν διαμορφώσει, λέει, όλοι αυτοί οι Ταλιμπάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θες, λέει, 32 ρυθμίσεις το μήνα και είναι και κουτσοφλέβαρος, κούτσα κούτσα τη γανίτα, τίποτα, λέει. Δεν είμαστε, λέει, και πορνοστάρ, λέει, να αντέχουμε σε ακραίες συνθήκες.

Αφήστε που υπάρχει και το άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Γιάννης με τα οικονομικά. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα που έχει βγει της Eurostat, αποτυπώνεται ότι σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες καθυστερεί να πληρώσει ενίκιο, δάνειο ή λογαριασμούς. Το 41,8% των πολιτών στην Ελλάδα διαβίει σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 41,8% των πολιτών εδώ στην Ελλάδα. Έτσι αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν μπορεί, ακριβώς επειδή μπορεί να τα βγάλει πέρα όλο το μήνα, αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τους βασικούς λογαριασμούς. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, όταν το ενίκιο έχει φτάσει 7-8 κατοστάρικα για ένα τριάρι, τι να πληρώσεις, τι να πρωτοπληρώσεις, ας πούμε, πληρώνεις το ενίκιο, τέλος. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Θα έχουμε και άλλα θέματα πολλά, θα μιλήσουμε και για τις παραλίες της δημοφιλής, γιατί βγήκαν οι έρευνες και 4 ελληνικές παραλίες είναι στις πρώτες, σκαρφαλώνουν στην πρώτη δεκάδα. Οι 3 από αυτές είναι στην Κρήτη, η μία είναι στην Κέρκυρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του 48χρονου που σκότωσε τη 45χρονη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, ενώ εκτιμά του ότι απαντήσει θα δώσουν οι καταθέσεις των συγγενών, τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση Interview για την Politics, την πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%, η Ελλάδα 14,5% και το Πασόκ 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9, ΚΚΕ με 6, η Ελπίδα με 3,6, Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8 και ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 19χρονη στην Καλυθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Κλίμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, κατήγγειλε ότι έπεσε μια 35χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, μεταφέρονται 85 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία επικρατεί στη ληψία της Γερμανίας, καθώς ένα ακόμη ντρόν και στρατιωτικού τύπου εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Αυστρία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλιο, Βόσνιος και Ναν Κόντρο είναι ο εκλεκτός του όφη για τη θέση του Σέντερ Φορ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, τρίτη ώρα εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλγα Καλατζή φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 880. Εκεί περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

Λοιπόν, πραγματικά τρελαίνομαι για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Παύλος, λέγαμε νωρίτερα για τους Ιάπωνες που μας έστειλε ένας φίλος ακροατής και λέει ότι εκείνοι δεν έχουν κάδους και τα λοιπά και φροντίζουν να εναποθέτουν τα σκουπίδια, να τα παίρνουν μαζί τους και να τα πηγαίνουν όπου υπάρχει κάδους και τα λοιπά. Και λέει ο Παύλος τώρα, οι Ιάπωνες τι σκουπίδια κάνουν κιόλας? Δύο chopsticks, λέει, ένα ντολμά σούσι και ένα πατάκι να κοιμηθούν. Ούτε τριλ για τα πιάτα, λέει, δεν χρειάζονται. Τριλ για τα πιάτα. Τριλ.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο που στέλνει το μήνυμά του. Ήταν τέλη, λέει, καλοκαιριού του 2025 σε μια παραλία κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βρισκόμουν εκεί με την οικογένειά μου για να απολαύσουμε άλλη μια ωραία μέρα δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ιδιαίτερο συνωστισμό. Ένιωσα ντροπή, λέει, βλέποντας τα διάσπαρτα σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια από τσίγαρα, πάνες, ξυλάκια από παγωτά, άδεια πλαστικά και χάριτινα ποτήρια κτλ. Κι όμως οι δύο κάδοι, λέει, βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα. Και αποφάσισα, λέει, να κάνω το σωστό και άρχισα να μαζεύω όσα περισσότερα από τα διάσπαρτα σκουπίδια μπορούσα. Γέμισα περίπου 3 σακούλες σούπερ μάρκετ και καθώς τις πήγαινα στους κάδους απορριμμάτων, κάποιος που προφανώς με παρατηρούσε γύρισε και μου είπε: «Φίλε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη». Δεν απάντησα. Θα αφήσω τα υπόλοιπα δίχως λόγια στη δική σας νυφάλια κρίση, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Καλά έκανες, Απόστολε. Μια χαρά τη φέρνει την άνοιξη ο κούκος, κι ας είναι ένας. Και επειδή οι άλλοι έχουν συνηθίσει, κάποιοι έχουν συνηθίσει να κάνουν μπάνιο έτσι και να βλέπουν τόνους στα σκουπίδια και τα ποτσίγαρα, δεν θα γίνουμε όλοι σαν αυτούς. Καλύτερα να είσαι κούκος παρά να είσαι κότα, φίλε. Γιατί είσαι κότα τώρα, όταν φεύγεις ας πούμε από μια παραλία, έχεις κάνει ένα κακό χαμό εκεί και επειδή έχεις δώσει κάποια ευρώ στην επιχείρηση που σε φιλοξενεί εκεί στην Ξαπλώστρα, θεωρείς ότι ο χώρος μπορείς να τον αφήνεις πίσω σου μαντάρα, εντάξει, είσαι άξιος της κρίσης σου.

Την καλημέρα μου στο φίλο το Φανούρι. Οι Κύπροι, λέει, έχουν κάθε σπίτι ένα σκάδος. Βέβαια έχουν, λέει, τόσο προσωπικό στην καθαριότητα που δεν είναι πρόβλημα να περνάνε πόρτα-πόρτα. Είναι αντιάπωνες, αλλά με καλύτερο αποτέλεσμα. Πλήρωνε ο κόσμος τα μαλλιά της κεφαλής του. Θα κουβαλάει τα σκουπίδια, λέει, στο ταξί. Αυτό πάλι που το πας. Άμα δεν έχει τα μάξι. Είχα φάει και μια φασολάδα, λέει, χθες. Ναι, τώρα, εντάξει. Παίρνεις τώρα τα σκουπίδια, τα πας βόλτα.

0: Λοιπόν, ακούστε παράδειγμα τώρα που έφεγε εδώ τώρα ο Παναγιώτης ο Γάλαρης. Λέει, έστω λέει ότι έχεις αγοράσει λέει μια τηλεόραση super duper wow, high definition και δεν συμμαζεύεται, 89 ιντσών. 89 τώρα, υπάρχει 89, υπάρχει 89, ψ, μάλιστα. Παίρνεις την κούτα τώρα και πας. Ναι, γιατί οι Ιάπωνες όσο να είναι με την τεχνολογία τα έχουν αυτά. Εντάξει. Όχι, δεν πάμε Ιαπωνία, όχι. Δεν έχει κάδους. Εσύ σου λέω στην Καλαμάτα, δεν έχει κάδους στην Καλαμάτα. Έχει 5, 6, 7 κάπου εκεί κοντά στα κτέλ, ας πούμε, της Καλαμάτας. Εντάξει, είναι και σταθμός, ξέρω εγώ. Αλλά μέσα στην πόλη, με το κιάλι τους βλέπεις. Και στο Μεσολόγγι το ίδιο. Αλλά είναι, είπαμε, σας το είπα νωρίτερα, επειδή ρώτησα και στις δύο περιοχές αυτές. Επειδή μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Κράταγα μία ώρα τώρα το κουτί από τα μπισκότα. Με σοκολάτα, καταλαβαίνετε. Αυτά, όχι τα. Τίποτα δευτερότριτα διαιτητικά. Αυτά τα μεταμπόλικα. Λοιπόν, τίποτα. Κουβάλαγα το κουτί, το πήγα βόλτα. Κόντεψα να το φτάσω στο Αγρίνιο. Άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τα καταστήματα. Οι καταστήματα είναι σε εκπτώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τα τέλη του Ιούλη. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα, 7 στα 10 καταστήματα είχαν χειρότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Ενώ λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για επιπλέον λουκέτα. Είναι απογοητευτικά τα στοιχεία στη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο τζίρος τους ήταν χειρότερος και είναι ενδεικτικός της οικονομικής κατάστασης. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής, ότι το 93% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το καθεστώς των συνεχών προσφορών ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εις βάρος των μικρομεσαίων. Καθολικό είναι το αίτημα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις, με το 98% των εμπόρων να εκτιμά ότι η επαναφορά αυστηρότερων κανόνων σε προσφορές θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των εκπτωτικών περιόδων. Το μήνυμα που στέλνουν οι έμποροι στην κυβέρνηση είναι ότι οι θερινές εκπτώσεις έχουν χάσει το ρόλο τους και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Και πώς να πάνε καλά τα καταστήματα τώρα? Πώς να πάνε καλά τα καταστήματα το καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι αυτά τα λίγα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, αυτά που έχουν εξοικονομήσει, αν βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, το επίδομα του καλοκαιριού, αν είναι πάλι δημόσιο πάλι το τίποτα, ναι, αυτό, το μηδέν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, πού να χωρέσουν, ας πούμε, αγορές σε καταστήματα, να πάνε διακοπές, να κλείσουν εκτοπλοϊκά εισιτήρια ή να βάλουν βενζίνη, να φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε διακοπές, να κλείσουν ξενοδοχείο, δωμάτιο, σκηνή, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας, να φάνε εκεί και τα λοιπά, ή αν πάνε στον τόπο καταγωγής τους να δουν γνωστούς, οικείους ανθρώπους και τα λοιπά και να περάσουν καλά. Πώς να φτάσει όλο αυτό? Είναι δυνατόν? Και από την άλλη, δεν είναι θέμα, δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι το θέμα των προσφορών, ότι οι προσφορές έχουν χάσει την αξία τους. Ίσα ίσα, η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα, όταν κάποιος πάει σε μια αγορά, βλέπει καλές τιμές σε αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή στα ρούχα, στα παπούτσια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές φτάνουν όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μπορεί να βρει, ας πούμε, και μπλούζα με 10 ευρώ και παπούτσια κτλ. Σε καλές οικονομικές τιμές. Όταν όμως δεν περισσεύει από τίποτα άλλο, όταν όλα σου τα χρήματα τα έχεις δαπανίσει στην ενέργεια, στο ενίκιο, στους λογαριασμούς, στα φροντιστήρια. Ξεκινάνε κιόλας η καινούργια σχολική χρονιά, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Σχολικά κτλ. Και όλα αυτά. Εντάξει, τι να μείνει τώρα? Οπότε ο γονιός θα φροντίσει να πάρει μόνο τα απαραίτητα για το παιδί του και τον εαυτό του θα τον βάλει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω ότι πριν από λίγο ξέσπασε μια φωτιά στο Δήμο Παγκαίου στην Καβάλα. Εκεί επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Στην περιοχή Βρύση είναι η πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκαν αρκετοί πυροσβέστες, περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 4 εναέρια μέσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίφημη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δίκη εναντίον της ΜΕΤΑ.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη που μπορεί να φέρει το τέλος των likes και σε Facebook αλλά και σε Instagram, και αλλάζουν πολλά και για τους influencers, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, διότι μιλάμε για μια ιστορική δίκη που μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο που λειτουργούν τα social media, και είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης δικαστικής διαμάχης που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρνει την Meta αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές περιπέτειες. Μιλάμε για 29 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατηγορούν την Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με στόχο να κρατά παιδιά εφήβους όσο το δυνατόν πιο κολλημένα στις οθόνες. Δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους παίζει επί της ουσίας εισαγωγικά και εκτός αυτών με την ψυχική τους υγεία. Αυτή η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Oakland της Καλιφόρνια, αφορά το σχεδιασμό αυτών των πλατφορμών της εταιρείας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους, και οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες σχεδιάστηκαν ώστε να ενισχύουν την παρατεταμένη χρήση των εφαρμογών, να σε κρατά κολλημένο δηλαδή, και κατηγορούν τη Meta ότι παραβιάζει και την προστασία των ανηλίκων και τα προσωπικά τους δεδομένα. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Γεια σας κύριε Βασιλάκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Και από μένα, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μια ιστορική δίκη που ενδεχομένως από την απόφαση η οποία θα έρθει, αναλόγως της απόφασης αυτή, μπορεί να αλλάξει τελείως και η κατάσταση στο διαδίκτυο σε σχέση με τα social media.
1: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
0: Αυτό είναι το βασικό αίτημα.
1: Δηλαδή να κοπούν τα likes, γιατί τα likes σε ένα παιδί 14, 15, 16 ετών που ελπίζουμε να εφαρμοστεί νομοθεσία και στη χώρα μας και να διακοπεί η πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 15 ετών, γιατί δεν μπορούν ψυχικά και συναισθηματικά να διαχειριστούν όλο αυτό τον οριμαγδό αποδοχών και απορρίψεων. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν θέλουμε αυτό να μετριαστεί, λένε τώρα κοπέλα που ήταν ανήλικη αλλά κατάφερε να σύρει, είναι η πρώτη φορά που έχουμε χρήστη,
0: ναι,
1: που έγινε 21 ετούς αυτή η κοπέλα και πήγε στο δικαστήριο της Καλιφόρνια τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον διευθυντή της Google. Τον Ζούκερμπεργκ για το Instagram, τον διευθυντή της Google για το YouTube. Γιατί λέει ότι επειδή είναι εθιστικές οι πλατφόρμες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν υπάρχει πρόνοια ώστε να, την ώρα που προσπαθεί ο εγκέφαλος να δει ένα βίντεο 4 δευτερολέπτων και να το προσλάβει, να μπορέσει να μην το δει. Οπότε λένε, θέλουμε ειδικά κουμπί, όχι συνένεση, θέλουμε ένα απλό play και να θέλει ο χρήστης να δει το βίντεο, όχι να του σερβίρεται άκρητα.
0: Α, επίσης, την ώρα που κάνει σκρολάρισμα δηλαδή, να μην παίζει αυτόματα, ναι, το βίντεο.
1: Όχι, γιατί έχουμε έκθεση σε ήπια βία, έχουμε έκθεση σε άσεμνα, έχουμε έκθεση σε προβληματικές συμπεριφορές, τα οποία τα παιδιά αναπαράγουν, και γι' αυτό έχουμε έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς και της βίας σε ανηλίκους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα αστυνομικά τμήματα είναι γεμάτα ανήλικους, τα οποία τι κάνουν, κάνουν παραβατική συμπεριφορά τις νύχτες ή τις μέρες που είναι στα social, βλέπουν πράγματα και πάνε να τα εφαρμόσουν σε μια πλατεία στην Ηλιούπολη. Και δεν αναφέρω τυχαία την Ηλιούπολη, ναι, γιατί η Ηλιούπολη, Αργυρούπολη αυτή τη στιγμή είναι τα top bullying hotspots στην Αθήνα. Δηλαδή εκεί, ναι, έχουμε συνεχώς παραβάσεις, παραβιάσεις, αστυνομία επέμβαση, drone να πετάει πάνω από τις πλατείες, γιατί οι ανήλικοι οι οποίοι είναι χωρίς εποκτεία, κάθονται μες τη νύχτα και κάνουν αυτά που βλέπουν στα social, τα οποία δεν είναι αποδεκτά ούτε νομικά ούτε κοινωνικά. Λέει λοιπόν η κοπέλα, θέλουμε να βάλετε, αυτό ήταν το πάγιο αίτημά της, πέραν της αποζημίωσης, γιατί πήρε και 1,5 εκατομμύριο δολάρια αποζημίωση για την καταστροφή του χαρακτήρα, για την καταστροφή που υπέστη η ίδια, επειδή δεν μπορούσε να ξεφύγει λόγω του εθιστικού αλγορίθμου από τις δύο πλατφόρμες. Λέει λοιπόν, πρώτον, επανεκτίμηση των likes, τα οποία likes έχουν δημιουργήσει τη βιομηχανία των δημιουργών περιεχομένου και των influencer, και ο δημιουργός περιεχομένου δεν είναι πρόβλημα. Ο influencer, σαν προσωπικότητα που πουλάει τη ζωή του και τον εαυτό του και κάνει

0: οι βεντάλιες στα 500 άρικα, είναι πρόβλημα. Γιατί? Γιατί τα νέα παιδιά νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαβάσουν.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό έχουμε έντονη σχολική εγκατάλειψη. Υπάρχει ειδική γραμμή πια από το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική εγκατάλειψη, γιατί κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο όταν νομίζουν ότι θα κάνουν 3 βίντεο και θα ζουν για μια ζωή. Ενώ πίσω από έναν influencer ή έναν δημιουργό περιεχομένων υπάρχουν ομάδες 14-16 ατόμων που μισθοδοτούνται. Δεν είναι απλό ως δουλειά. Μην φανταστεί κανείς ότι μπορείς να μην κάνεις τίποτα και να πληρώνεσαι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Αμερική, ούτε πουθενά. Οπότε λέει το δικαστήριο. Πρώτον, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για το ανήλικο, τι δικλείδες ασφαλείας έχεις για τον ενήλικο. Δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάμε στη δύση της εποχής των social media. Εκεί θα πάμε. Και θα πάμε με βίαιο τρόπο,
1: ναι,
0: νομικό τρόπο, γιατί τα κράτη και τα έθνη δεν μπορούν πια να πληρώνουν όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Δηλαδή παλιά λέγαμε fake news και τώρα λέμε fake news. Καταλαβαίνετε.
1: Τώρα ψάχνουμε να βρούμε την αληθινή είδηση.
0: Ναι,
1: έχουμε φτάσει στην αντίθετη πλευρά.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά, ειδικά όταν δεν υπάρχει εποπτεία από το σπίτι, εγώ λέω πολύ χαρακτηριστικά, όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μία παρέα. Όταν λοιπόν ανοίγει το κινητό, σταματάει η επικοινωνία. Εκείνο ο ρόλος του γονιού που πρέπει γλυκά και ευγενικά να πάρει το κινητό από το παιδί. Πώς θα το πάρει? Το παιδί το ελέγχει από 2 πράγματα. Από το χαντιλίκι και από το κινητό. Το παιδί για να πάρει το χαντιλίκι και το κινητό πρέπει να κάνει τις υποχρεώσεις του τις στοιχειώδεις. Δηλαδή να πάει στο σχολείο, να είναι
1: επιμελής,
0: να μιλάει, να επικοινωνεί.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν τα παιδιά από 0 ετών τρώνε με τάμπλετ, πώς θα τα μαζέψω εγώ στα 12 μετά? Με ποιο τρόπο? Τα παιδιά είναι φυσμένα σε μια οθόνη που κινούνται χρωματιστά πράγματα.
1: Και λέτε ότι θα έρθει το τέλος των social.
0: Θα έρθει, γιατί δεν βοηθάει κανέναν και γιατί δεν χτίζει συνειδήσεις, αποδομεί συνειδήσεις. Έτσι όπως λειτουργεί τώρα αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα των social media, και αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν τους εισφέρει και κέρδη. Δεν βγάζουν χρήματα από αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ήταν σαν την πρώτη εποχή του ίντερνετ που ο καθένας ήθελε ό,τι έκανε, ό,τι ήθελε. Μπορούσε να βρίζει, μπορούσε να κατηγορεί, μπορούσε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν την εποχή, πώς είχαμε εμείς παλιά που ζούσαμε την αναγνώριση κλήσης. Μέχρι να βάλει ο ΤΕΟ τότε την αναγνώριση κλήσης, οι φάρσεις και οι απάτες ήταν καθημερινές.
1: Σωστά.
0: Μόλις μπήκε η αναγνώριση κλήσης, σταμάτησαν να γίνονται απάτες και φάρσες που πολλές φορές ήταν ψυχολογική βία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος ανώνυμα να βάλει στόχο ένα παιδί και να του αλλάξει τον εγκέφαλο και να τον προγραμματίσει να τον κάνει όπως θέλει. Και να τον κάνει τρομοκράτη και να τον κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, να τον κάνει ό,τι να είναι. Και τώρα, επειδή πλησιάζει ο καιρός που 11 Σεπτεμβρίου, με έναν εκκλησιασμό, με μία αγιασμό, θα ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ανοίξουν τα σχολεία, αλλά εμείς αγωνείς πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, πρέπει τα παιδιά να μην κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Και μου λένε πολλές φορές, και τι θα κάνω που κάθεται 5 ώρα με το κινητό? Θα του πεις από το πρωί της μέρας που θα ξυπνήσει, ό,τι ώρα ξυπνήσει, γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά ξυπνάνε 12, 1, 2. Θα τους πεις ότι 1 η ώρα το βράδυ θα μου δώσεις το κινητό σου. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Ξέρετε, σαν γονείς δεν έχουμε υποχρέωση να είμαστε ευχάριστοι. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε σωστοί.
1: Ναι.
0: Εάν το επιβάλλουμε στα παιδιά και τους το πούμε, τα παιδιά συνενούν και εφαρμόζουν τον κανόνα. Επίσης, δεν γίνεται να τρώει όλη η οικογένεια με κινητά πάνω στο τραπέζι, γιατί μετά είμαι ο πρώτος που δεν τηρώ τους κανόνες. Δηλαδή, τουλάχιστον στη μισή ώρα που διαρκεί ένα γεύμα, ας το κινητό εκτός κουζίνας, εκτός σαλονιού, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Πρώτα οι ενήλικες και μετά τα παιδιά.
1: Θέλω να μου πείτε πόσο επηρεάζεται στην επίδοσή του, στην ψυχολογία του, πόσο επηρεάζεται τα παιδιά, ακόμα και από αυτά τα likes που πολλοί επιζητούν.
0: Εγώ, με το που έρχεται ένα παιδί για να το δω,
1: ναι,
0: ρωτάω screen time, πόση ώρα είναι στην οθόνη, και ρωτάω και μέσω ώρα. Από αυτά τα δύο στοιχεία καταλαβαίνεις που βρίσκεται το παιδί. Δεν έχω συναντήσει παιδί με υψηλό screen time. Και όταν λέω υψηλό, πλέον τα παιδιά είναι 8 με 12 ώρες ημερησίως, τώρα που είναι καλοκαίρι, και 16 ώρες ημερησίως, TikTok, Instagram, YouTube. Δεν έχω δει παιδί που να καίει το χρόνο του και να πηγαίνει καλά μετά, ούτε να έχει φίλους. Γιατί το παιδί αυτό αποξενώνεται, απομονώνεται. Είναι σε μία οθόνη. Οπότε, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να επανενταχθούν στην κοινωνία και όχι να κάνουν κοινωνική απομάκρυνση, δηλαδή να κάθονται με τις ώρες στο κινητό.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο χρονικό όριο, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας, ας πούμε,
0: ναι,
1: ότι... Ναι, πείτε μας.
0: Είναι μέχρι το γυμνάσιο, είναι 1 ώρα τη μέρα όταν λειτουργεί το σχολείο. Δεν μπορείς να το ξεπερνάς, και όταν λέω 1 ώρα τη μέρα, Είναι όλες οι οθόνες. Είναι τηλεόραση, παιχνιδομηχανή, τάμπλετ και κινητό. Δεν είναι μία ώρα τάμπλετ, μία ώρα παιχνιδομηχανή. Γιατί το παιδί είναι καταναλωτής ψηφιακής πληροφορίας. Αν το αφήσεις ελεύθερο, όλες οι μέρες είναι φωτοτυπία. Δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε τι κάνεις, του περιορίζεις τον χρόνο. Εντάξει, στην αρχή θα έχεις αντίρρηση, θα έχεις καυγά. Έχω περιστατικά που το παιδί θέλει να βγει από το σπίτι. Εκεί, πριν κάνουμε την κουβέντα ή όταν του παίρνουμε το κινητό, έχουμε κλειδώσει την πόρτα. Δεν γίνεται το ανήλικο να το ψάχνω στους δρόμους, ούτε να παίρνω την αστυνομία. Γιατί και η αστυνομία δεν έχει παιδαγωγικό ρόλο. Δεν είναι δουλειά την να αναστρέφει παιδιά. Επίσης, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους γονείς που με το πρώτο που συμβαίνει λέει ο μπαμπούλας να πάρουμε την αστυνομία. Ναι, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν εσύ δεν μπορείς να αφαιρέσεις ένα
1: κινητό. Όταν έχεις χάσει τον έλεγχο. Βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ είχα ένα περιστατικό και αλλάζω την πόλη και το φίλο του παιδιού για να το προστατεύσω. Ένα περιστατικό στην Πάτρα. Το οποίο με το που βάλαμε το παιδί στη γραμμή πήγε η μαμά και του πήρε το καινούριο κινητό. Το πιο super duper wow. Τι να μαζέψω εγώ μετά εκεί. Δεν μπορούσε να βάλει γονικό έλεγχο. Το παιδί δημιούργησε δικούς του κωδικούς και μετά έπρεπε να το κάνουμε, να το πάμε σε ένα μαγαζί, να κάνουμε φορμάτι στο κινητό για να επαναφέρουμε το χρόνο του παιδιού. Δηλαδή, δεν γίνεται να δίνω στο παιδί, δώσει στο παιδί το τελειότερο κινητό, όταν σου φέρει 20 στο σχολείο.
1: Ναι, ως επιβράβευση. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Ως επιβράβευση.
0: Ναι, δηλαδή, είναι επιβράβευση τη προσπάθεια που κάνει. Δηλαδή, του λες ότι όπως εγώ δουλεύω και πηγαίνω για να πάρω μερικά χρήματα και να μπορώ να ζω την οικογένεια, έτσι και εσύ, η δουλειά σου είναι το σχολείο. Δεν γίνεται να απαξιώνει το σχολείο. Και τι ποιότητα έχει το σχολείο, ό,τι ποιότητα και να έχει το σχολείο, έχει μία ποιότητα. Πρέπει να τη σεβαστείς.
1: Ναι, ναι, και τους ανθρώπους βεβαίως, ναι. Και τους δασκάλους και τους εργαζόμενους.
0: Το 1997 που μιλάω στη σχολεία, πόσα παιδάκια μου είπαν, εγώ πάω καλά στα παιχνίδια και θα γίνω προγραμματιστής. Και ούτε ένα παιδάκι δεν έγινε προγραμματιστής παιχνιδιών.
1: Μα αυτό που μου έχει.
0: Η βιομηχανία του gaming έχει πεθάνει και πια όλα γίνονται με AI. Άρα τι σου λέει το παιδί, ότι θα γίνει πολύ καλός παίκτης για να κερδίσει τι.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι με τα μικρά παιδιά που λένε θα γίνω influencer, θα γίνω youtuber, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά, γιατί αυτά τα πρότυπα τα οποία περνούν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα πρότυπα με το εύκολο χρήμα, με το ότι δεν χρειάζεται, απλά βγάζεις μια φωτογραφία και γίνεσαι πλούσιος, αυτό το πρότυπο που έχει περάσει είναι όλο το πρόβλημα.
0: Είναι, αλλά και πρέπει να σταματήσει και αυτή η επίδειξη των χρημάτων τώρα, ειδικά από επαγγέλματα που είναι παραβατικά, έτσι, γιατί ότι ο άλλος πήγε και έκανε παράνομες πράξεις για να βγάλει χρήματα και μετά έκανε μια δισκογραφική, δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Βασιλάκος, μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία σημαντικά. Σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr 211 10 80 8 80. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης αναφέρεται στο θέμα που είχαμε νωρίτερα για το διαδίκτυο. Γιατί δεν μιλάει, λέει, κανείς για τα live του TikTok στην Ελλάδα, που υπάρχει τρομερά ευριστικός λόγος. Ο Φανούρης λέει, τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στα κινητά, αλλά σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Άσε ρε Φανούρη τώρα, πραγματικά τώρα. Δεν υπάρχουν, το παραδέχεται και ο ίδιος βέβαια. Ωστόσο, μην βάζουν, λέει, τα παιδιά μπροστά για ό,τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Ποιοι είναι οι παράξενοι τύποι πίσω από όλο αυτό το βόθρο, το ξέρουμε, λέει. Οι περισσότεροι δεν κρίνω, λέει, απλά παρατηρώ. Τώρα να σου πω κάτι, Φανούρη. Αυτό τώρα που περιέγραψες, τα παιδιά στις βιβλιοθήκες, δεν συνέβαινε ούτε στη δεκαετία του 80. Θα συμβεί το 2026. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποια όρια στη χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά όταν το παιδί βλέπει το γονιό όλη μέρα με το κινητό, εντάξει, δεν μπορείς μετά να απαγορεύσεις κάτι το οποίο εσύ ήδη κάνεις με μεγάλη κατάχρηση. Έχω την αίσθηση ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που δεν έχουν social media. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι είναι πολύ κανονικοί άνθρωποι, παίρνουν τηλέφωνο στις γιορτές, στέλνουν SMS, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν like και τα λοιπά. Θυμούνται τα γενέθλια του φίλου τους, της γυναίκας τους, του άντρα τους και τα λοιπά, τη μια επέτειο και τα λοιπά. Το βλέπεις ότι είναι λίγο πιο κανονική. Σε κάποια επαγγέλματα η αλήθεια είναι ότι τα social media βοηθούν, έτσι. Κάποια άλλα επαγγέλματα που δεν τα χρειάζονται μπορούν και να τα αποφύγουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου είναι σαν να μας έλεγε σε εμάς τη δεκαετία του 80 ότι δεν θα δείτε τηλεόραση, ας πούμε. Που περιμέναμε πώς και πώς να φύγει η ασπρόμαυρη τηλεόραση από το σαλόνι του σπιτιού και να πάμε στην έγχρωμη τηλεόραση και να δούμε το χορτάρι πράσινο. Είναι κάπως έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στα παιδιά δεν υπάρχει κινητό. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσες με έναν τρόπο, κάποιες εναλλακτικές ενδεχομένως, κάποιοι όσοι μπορούν και προσπαθούν να βρουν κάποιες εναλλακτικές και κάποιος περιορισμός. Δηλαδή αυτό που είπε και ο ειδικός νωρίτερα, ο κύριος Βασιλάκος, έστω μία ώρα τη μέρα μέχρι εκεί. Αλλά και τις υπόλοιπες ώρες με κάπως πρέπει να απασχοληθεί το παιδί. Γιατί όταν δεν έχεις άλλους τρόπους να το απασχολήσεις, δηλαδή όταν ο γονιός δουλεύει μέχρι πολύ αργά, όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πάει σε κάποια δραστηριότητα και δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι, γιατί ξέρετε και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι και αυτά θέμα της τσέπης μας. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που είναι κοντά με το προηγούμενο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πόλη Κεφάλα, είναι ψυχολόγος και θα ήθελα να τη ρωτήσω πόσο εύκολα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει πάει διακοπές και είναι 25 Αυγούστου, σήμερα δείχνει το ημερολόγιο, να επανέρθει σιγά σιγά στην πραγματικότητα και να μπει στους ρυθμούς την ώρα που το θερμόμετρο έχει 40 βαθμούς Κελσίου και σκέφτεται γιατί βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ και δεν βρίσκομαι σε κάποια παραλία. Γεια σας κυρία Κεφάλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά. Εύχομαι να είστε κι εσείς καλά.
0: Κι εσείς, κι εσείς.
1: Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς όπως είπατε έτσι βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου και η επιστροφή απασχολεί τους περισσότερους από εμάς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών το άτομο αναπτύσσει έτσι μια γνωστική κατάσταση. Ναι. Έχω την ελευθερία μου, ελέγχω το χρόνο μου. Η ξαφνική λοιπόν επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί έτσι μια συμφωνία ανάμεσα στην επιθυμία για αυτονομία και την αναγκαιότητα για να συμμορφωθούμε στα εξωτερικά προγράμματα. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, πολλές η ασυμφωνία, πολλές φορές βιώνεται ως άγχος, δυσφορία και μελαγχολία. Γιατί στις διακοπές νιώθουμε ότι ορίζουμε τον εαυτό μας και η επιστροφή μας θυμίζει τις δεσμεύσεις μας.
0: Πολλές φορές όταν είμαστε διακοπές σκεφτόμαστε γιατί να μην είμαστε πάντα έτσι. Γιατί να μην είναι όλη μας η ζωή σαν αυτές τις 5, 10, 15 μέρες των διακοπών. Πώς θα ήταν όμως πραγματικά? Ναι, είναι μια επιθυμία, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν έτσι, όντως θα ήταν καλά ή είναι πλασματική η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας?
1: Θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Να το θέσουμε ως ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αλλάζουμε ζώνη όρεθε.
0: Ναι.
1: Το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ με τις διακοπές, με την επιστροφή στις υποχρεώσεις μας, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Από την απόλυτη λοιπόν ελευθερία, τον ήλιο και τη χαλάρωση, πρέπει ο εγκέφαλος να προσαρμοστεί και να μπει σε καλούπια με υποχρεώσεις, με ωράρια, με τα email. Αυτό όμως που χρειάζεται να τονίσουμε είναι και ο τρόπος που σκεφτόμαστε πολλές φορές. Δηλαδή αν η επιστροφή λειτουργεί στη σκέψη μας ως μια τιμωρία, ως ένα αφαίρετο συμπέρασμα, ως μια καταστροφολογία, σίγουρα και το συναίσθημά μας δεν είναι βοηθητικό, ούτε και η συμπεριφορά μας.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε έτσι αυτά τα συναισθήματα, ότι...
1: Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διακοπές είναι ένα κομμάτι το οποίο μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε, να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας, αλλά και από την άλλη, αυτό που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι η καθημερινότητα δεν είναι τιμωρία. Στόχος λοιπόν είναι να φέρουμε λίγο από την ηρεμία και την ποιότητα των διακοπών μέσα στην καθημερινότητα.
0: Σιγά σιγά δηλαδή να ενταχθούμε.
1: Σιγά σιγά. Αυτό τώρα που μπορούμε να κάνουμε για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά, αν μπορούσαμε έτσι να δώσουμε κάποια tips και μια κατεύθυνση, είναι ότι αν υπάρχει δυνατότητα, δεν επιστρέφουμε στη δουλειά την επόμενη μέρα από το ταξίδι. Χρειαζόμαστε έτσι 1 με 2 μέρες στο σπίτι για την τακτοποίηση, για την ομαλή προσαρμογή και να μπούμε και στα θέματα ευθύνης μας πιο ομαλά. Εάν είναι εφικτό, και το τονίζω αυτό, να ξεκινήσουμε τη δουλειά με πιο χαμηλούς ρυθμούς, όχι όλα την πρώτη μέρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα τα υλοποιήσουμε και αν μπορούμε και μικρά διαλύματα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, πέρα από αυτά τα tips και τα συμπεριφορικά κομμάτια, μεγάλο ρόλο παίζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εάν η σκέψη μας λειτουργεί με γνωστικές διεστρεβλώσεις, εάν η σκέψη μας δεν είναι βοηθητική, σίγουρα ούτε το συναίσθημα ούτε η συμπεριφορά. Αν λοιπόν έχουμε μία σκέψη ότι το καλοκαίρι τελείωσε επειδή ξεκινάει η δουλειά, αυτό δεν βοηθάει. Οπότε και εδώ χρειάζεται να τονίσουμε ότι ακόμα και αν ξεκινάμε τη δουλειά, μπορούμε να προγραμματίσουμε και να συνεχίσουμε καλές συνήθειες όπως μία βόλτα στο πάρκο, ένα θερινό σινεμά, για να έρθει η μετάβαση πιο ομαλά. Όμως, αν η επιστροφή, και αυτό χρειάζεται να το τονίσουμε, προκαλεί άγχος, στρες ή θλίψη, σίγουρα οι διακοπές ήταν ένα παυσίπονο για μια δουλειά ή ίσως μια καθημερινότητα που δεν μας ικανοποιεί.
0: Άρα λοιπόν, αν επιστρέψουμε από τις διακοπές και νιώθουμε έτσι πολύ έντονη θλίψη, μάλλον κάτι είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό που θα πρέπει να το δούμε από την αρχή.
1: Εμείς τι λέμε, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο η μελαγχολία διαρκεί λίγες ημέρες και μπορεί και έως 2 εβδομάδες. Μέχρι ο εγκέφαλος τι να κάνει, να συνηθίσει το νέο πρόγραμμα.
0: Mm.
1: Αν όμως υπάρχουν συμπτώματα όπως η αϊπνία, η δυσφορία, η απομόνωση, η απόσυρση και όλα αυτά επιμένουν, απλά η επιστροφή λειτουργήσε ως φριαλίδα. Ήταν δηλαδή η αφορμή για να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία αναφέρουμε.
0: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς, επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας, βλέπουμε τα θετικά της καθημερινότητάς μας, καταρχάς ότι είμαστε υγιείς, ότι έχουμε τη δουλειά
1: πολύ
0: μας,
1: πολύ βασικό αυτό που λέτε,
0: την οικογένεια, τους αγαπημένους ανθρώπους σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν αγαπημένους ανθρώπους, βλέπουμε τα θετικά της πόλεις που ζούμε, ακόμα και στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν κάποια θετικά.
1: Όσο και αν
0: είναι πολλά μας φαίνονται αρνητικά, υπάρχουν και κάποια θετικά. Βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου όταν γυρίζω από διακοπές να σχεδιάζω το επόμενο ταξίδι, που μπορεί να είναι σε 3 μήνες, αλλά Δεν ξέρω, αυτό... κάπως αυτό που δημιουργεί μια...
1: Αυτό είναι στον τρόπο που σκέφτεστε έτσι ένα ήρεμο και ασφαλές μέρος για εσάς και σας κινητοποιεί για να συνεχίσετε στην καθημερινότητά σας.
0: Ναι,
1: λειτουργεί έτσι απατηλά ως ένα σημείο αναφοράς για εσάς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Να έχετε καλή σεζόν και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρία Πόλη Κεφάλα, και ψυχολόγος, έτσι με καλή διάθεση. Δημιουργεί σε όλους μια μελαγχολία η επιστροφή μετά τις διακοπές, ιδιαίτερα όταν σκέφτεσαι ότι πότε θα ξαναφύγω και πότε θα είναι αυτό και πολλές υποχρεώσεις κτλ. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας έτσι με ιδιαίτερες υποχρεώσεις σε όλα τα επαγγέλματα πια και στα παιδιά με τα σχολεία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM

0: Καλημέρα στο φίλο το Θύμιο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Θύμιο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Κάτι τα φταίει στο δικό μου DNA.
0: Ο Φανώρης επιμένει, λέει, η αλήθεια είναι πως το 80 δεν ήταν πολλά τα παιδιά στις δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά υπήρχαν. Το 2026 δεν είναι κανένα, γιατί τις έκλεισαν, λέει, τις περισσότερες. Να μην λέμε όμως ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οπισθοδρόμηση, λέει, ξεκάθαρη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε καταραμένη πρόοδος.

Λοιπόν, η φίλη Αλεξάνδρα θέτει ένα άλλο θέμα. Σχετικά λέει με το συγκεκριμένο λέει, θέμα που άκουσα πριν από λίγο. Αν είναι δυνατόν, λέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγαν διακοπές. Και εμείς, αυτοί λέει, τι πρέπει να κάνουν. Είμαστε, λέει, κακομαθημένοι, αντί να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας που καταφέραμε να πάμε διακοπές. Γκρινιάζουμε, λέει, κιόλας. Για να κάνουμε, λέει, μια εσωτερική αναζήτηση, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, να ελαχιστοποιήσουμε τα θέλω μας. Ο άνθρωπος, όσα και να έχει, θέλει περισσότερα, λέει η φίλη Αλεξάνδρα. Θα συμφωνήσω στα περισσότερα πόσα λες, Αλεξάνδρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που κατάφεραν να πάνε διακοπές και αυτοί που κατάφεραν να πάνε και πολυήμερες διακοπές, εντάξει, δεν θα πρέπει να έχουν λόγο να παραπονούνται ούτε να θλίβονται γιατί γύρισαν στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να την αλλάξουν την πραγματικότητα. Τώρα για εκείνους που πήγαν όμως 2-3 μέρες διακοπές και όλη η κούραση είναι μαζεμένη, συσσωρευμένη και τι να σου κάνει μια εβδομάδα έτσι και 10 μέρες την ώρα που έχεις συσσωρεύσει κούραση πάνω από ένα χρόνο στην πλάτη σου. Σε αυτή την περίπτωση ναι. Όσο να είναι, μια θλίψη την έχεις. Τώρα για εκείνους οι οποίοι έμειναν εδώ και δεν πήγαν κάπου διακοπές, ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι, πάντα μέσα από τις δυσκολίες οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυνατοί. Λοιπόν, έχουμε νέο σταθμό μετρό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό, διότι ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη το μετρό στην Καλαμαριά, προς την Καλαμαριά. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, θα αλλάξει τελείως τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Αυτά προστίθενται σε ένα ενιαίο δίκτυο με τη Μίκρα πια να συνδέεται απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του μετρό. Και βεβαίως, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί από το μετρό, δεν πρόκειται για το τέλος ενός έργου, για την ολοκλήρωση ενός έργου. Αυτό φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο για μια επόμενη φάση για τις υποδομές στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα υπάρξουν εργασίες και για την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο επόμενος μεγάλος στόχος για το μετρό. Τα εγγένεια λοιπόν της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν στο σταθμό της Μίκρας. Είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός και εκεί μπορεί να φιλοξενήσει και τους προσκεκλημένους. Θα εγγενιαστεί από τον Πρωθυπουργό. Αποδίδει επίσης ο κύριος Σταχιάος ένα μεγάλο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας. Πρόκειται για μια περιοχή που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης της οδού Πόντου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς. Επίσης, αναμένεται να δώσει αξία η περιοχή αυτή, το μετρό εκεί, στις γειτονικές περιοχές και στις εργατικές κατοικίες στον Άι Γιάννη και στον Φίνικα. Επί της ουσίας, με την επέκταση τώρα του μετρό προς την Καλαμαριά προστίθενται αυτοί οι 5 νέοι σταθμοί και στους 18 που υπάρχουν ήδη στην βασική γραμμή. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάραρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και αυτές τις 3 ώρες. Την Όλγα Καλατζή που φρόντισε για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον αγαπημένο μου Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα όμορφα τραγούδια. Αυτά είναι τα νέα μου, τα σήμαντα, η σπουδαία μου, τα άσχημα, τα ωραία μου, σ' αυτή τη ζωή. Και την Ελένη Τάγκα που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί Βασίλης Ντέτσικας με ένα ολοκληρωμένο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Μέρη δελτίου ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στις καταθέσεις των συγγενών του θύματος αλλά και του δράστη στρέφονται οι αρχές ώστε να πάρουν απαντήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας της 45χρονης από τον 48χρονο στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία. Με 12 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την Politics. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,5%. Η Ελλάδα 14,5% και το ΠΑΣΟΚ 10%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κανένας με 19,2%. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύς του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότης συνδέονται με την πρόκλησή τους και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Απαγωνισμένος στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και ημέρες. Επίθεση από τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια 19χρονη στην Καλλιθέα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 18χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρισμό σε χώρο στάθμευση στο αεροδρόμιο Gatwick στη Βρετανία. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν 140 οχήματα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Σαμπάχ Χάποελ Μπερσεβά για το Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Λίντσερ Σέλτι και Μπόντο Ναϊμέγεν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε. Ionion FM.
7: Ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
8: Θα το
7: φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
9: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
8: Παναγία μου.
7: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
8: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε. Να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
7: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
8: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
7: Δηλαδή, το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα, και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
8: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
7: Δηλαδή, τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
8: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
7: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
8: Στα δάση.
7: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
8: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας. Μπράβο.
7: Δεν είναι κακό.
8: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
7: Το βλέπες, το έπαιξες.
10: Το βλέπες. Το έπαιξες.
11: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
7: Καλησπέρα.
11: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
7: Να, έχει ρεύμα άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
12: Έφτασε η ώρα.
13: Ευτυχώς.
14: Έφτασε!
11: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
7: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
11: Να σου πω κάτι.
6: Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
7: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιο τραγουδιστή ήταν?
6: Όχι, δεν θέλω.
7: Πού τον είδε, Μαρή, να ξέρουμε κι εμεί να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
7: Ωραία.
6: Ο οποίο, α πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έτοιμο. Και του λέει.
7: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρει πώ είναι. Όντω είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
7: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
12: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έτοιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έτοιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
7: Αλλά έτοιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έτοιμο πώς γίνεται?
7: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
6: Το έχω χάσει.
7: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
13: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλήαρχος μάλλον, οι ανθυποπλήαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
7: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
13: Και στείλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
7: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
13: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
7: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
13: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
7: Με ποιο, πώς λεγότανε?
13: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
7: Ω, και πώς πήγε αυτό?
13: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
7: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
13: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
7: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
13: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
7: Βαρετό.
13: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
7: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
13: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
7: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
16: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
7: Ο λόγος?
16: Θέλεις και λόγο?
7: Θέλω και λόγο.
16: Βεβαίως.
7: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
16: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
7: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
16: Προσβάλλεις.
7: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
16: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
7: Μωρή, τάξεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
16: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
7: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
16: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
7: Έχει γίνει μποτσομόκο.
16: Βενιζέλος.
7: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
16: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο
7: ηγέτης. Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
16: Εγώ.
7: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
17: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
16: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστιανή.
7: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
16: Ω, είμαι.
7: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
16: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
7: Να σου πω, Μαρή Λουκά, είσαι non-binary.
16: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
7: Πότε?
16: Θα κυβερνήσω.
7: Τι περιμένουμε.
16: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
7: Βρε, μήπως έκανες εσύ το γλωμένο το πράγμα.
16: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
7: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
16: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
7: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένη.
16: Έχω 115
7: γκόμενους.
16: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
7: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
16: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
7: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
13: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
7: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
18: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
13: Για τα καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγαινε ο πελάτη.
7: Όποτε με παίρνει, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρει πάντω.
13: Ναι, συγγνώμη, ναι.
7: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
19: Έλα, ρε Προσταλή.
7: Έλα.
19: Νορβηγό κουνούμαλο.
7: Για πες.
19: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
7: Ναι.
19: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
7: Καλά κάνεις, που σου βγήκε τώρα.
16: Έχω πόλεμο, βρε.
7: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
20: Έλα, πώς όλα, ρε.
7: Έλα, φίλε.
20: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
7: Ναι.
20: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
7: Που ήταν στη φλωτήλα.
20: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
21: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
7: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την Νέα Αριστερά, ποιος εννοείς.
22: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
21: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
13: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
7: Μα είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
23: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
13: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
7: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
13: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
7: σου. Ναι, καλά.
13: Όταν συναντηθεί
7: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
13: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
7: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
13: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραία.
0: ωραίο πράγμα. Να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
7: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
24: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
25: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
24: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
25: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
24: Ακούτε Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Άντε γάμο, το σήκωσε το επίπεδο.
7: Μην μιλάς έτσι.
26: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
7: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
26: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
7: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
26: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
27: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
26: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
7: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
26: Λοιπόν,
7: και να σου πω και κάτι δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
26: Φεύγει, έρχεται.
7: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
26: Τίποτα.
7: Ένα τσιφλίκι του αλαβάνου, λοιπόν.
27: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
26: Αυτό.
7: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια μα θέλει.
26: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
28: Επίσης, το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
26: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, η Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
7: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει την Eurovision.
28: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
26: Είχε βγει το τραγούδι.
7: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει τα από πάνω.
26: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
7: Δώσαμε, ναι.
26: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
7: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
26: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
26: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, στη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
29: Αποστόλη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
29: Τι γίνεται, ρε φίλε?
7: Καλά.
29: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
7: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
30: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
29: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σα ακούω αυτού του.
7: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. κλείσει την παπάντζα.
29: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Δεν συνηθίζεται.
7: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
29: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να
7: ζητάμε. Δρούν έτσι, α πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
3: Ξέχα να σα πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
7: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολο στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολο στην ταυτότητά μου.
7: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο, το και αυτό ο διάολο να μπει τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολο.
7: Πάρτα.
3: Κατάλαβε.
7: Πάρτα. Τα βλέπει.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα έλεγε ο Σαντορίνη Παύλο.
7: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
7: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
4: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής. Τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλοι για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
6: Ναι, Αποστολή.
7: Εγώ.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι.
4: Φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλοι για το κόμμα και για τον αγώνα, και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
6: Ναι, Αποστολή.
7: Εγώ.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι και δεν σκουνουλιά, γιατί δεν ξέρω.

0: σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι και δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
1: Ναι, ποιος θέλει.
2: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή εσύ πώς το έχεις στο μυαλό σου?
0: Μα φταίνε, όχι φταίνε, εννοείται ότι φταίνε οι άνεργοι. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
1: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
3: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
1: Τι θες?
3: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσω στο κολόπεδο, δεν παίρνω να πνω. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
1: Για πες.
3: Το γεγονό, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
4: Happy birthday to you.
1: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
3: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
4: Happy birthday to you.
3: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λέτε εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
1: Όπω, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
3: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
1: Α, παπα.
3: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
5: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουν, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια τη τροχέα να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
6: Μπορούλε.
1: Έλα.
6: Ο Θανάς σήμερα κάνω θεραπεία, θα νικήσω φίλε, θα νικήσω.
1: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
6: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
7: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
1: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
7: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Ναι.
7: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
1: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
8: Μες

0: πουθενά.
1: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
2: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
3: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνοι. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
3: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
2: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
2: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Θες τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτό που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση μπαγλαμά?
4: Τον άλλον πώς τον είπες, τον μπαγλαμά? Το
5: μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
4: Κάτι μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμάς όπως ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
2: Τέτοια φάση.
4: Ο ακενοτούμπο.
5: Άλλο ακενοτούμπο.
4: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με ακενοτούμπο.
5: Ανετοκούμπο, ανετοκούμπο.
4: Όπως ανετοκούμπο.
5: Ακεντιλίν το έκανες.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
2: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Ποτεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε και κατά τα Τέμπη.
6: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
2: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσει, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
2: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτσι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
4: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτσι.
1: Και είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτσι. Η Λάουρα Κοβέτσι λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
2: Ναι.
1: Σωστό ή λάθος?
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
2: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
2: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
8: Γεια σα.
2: Γεια.
8: Μιλήσαμε και πριν με κύριο Σεμερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
2: Καλά.
8: Ναι, ναι, ως μπραβουτσάκι.
9: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
2: Ωραία.
9: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
2: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε. Επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε. Οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
2: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
2: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τους κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
2: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
2: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε. λέτε personal, personal είναι άλλη υπηρεσία.
2: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
2: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
2: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Γεια. Yeah.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
2: Ναι, τώρα ναι.
7: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
2: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
11: Μπράβο!
7: Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια σου.
2: Αυτό.
12: Ναι, μα ακούτε.
2: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
2: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
12: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
2: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
12: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Γιατί εσείς το κάνετε.
12: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
13: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
2: Τι είπε.
13: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
14: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουνε οι Άγγλοι.
2: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
14: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
2: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
14: Δεν έχει σημασία.
2: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
14: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
2: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
14: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα.
14: Έχουν, ξέρετε...
2: Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
14: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
2: Ναι, δεν αδειάσαμε.
14: Ναι, δεν αδειάσαμε.
2: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
14: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
15: Έλα, κονόμαλε. 300
2: λέγε.
15: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Βάρναλι και με Action FD και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκ που είναι μέσα εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
16: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
17: Έλληνες.
16: Ναι, πολύ όμορφα.
15: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας οι παπαριές. Τώρα, έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
2: Πάτα το, τι το συζητάμε.
15: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάβανη, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Σ' έχω ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
18: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
2: Όπα.
18: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριδάκι από το σιριδάκι. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
19: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
20: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι όταν αρπάξει ο κόλος μας.
2: Ξεφτύλα. Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
18: Ρε μαλάκα.
2: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
11: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω. Αυτό. Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
2: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
11: Άντε ρε με το μαλάκα.
2: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
17: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Άντε ρε μαλάκα.
2: Εδώ είμαστε.
11: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
2: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λες.
11: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
2: Δεν θέλω παπαριά θα
11: είναι. Όχι, όχι, τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
2: Αχ, θα ξεράσω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
11: Θέλω να είμαι αντικειμενικό.
2: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτη. Αηδία πια.
21: Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ!
11: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
2: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
11: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα, παίρνει.
2: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
11: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερι μήνε τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικέ συνοικίε.
2: Αειδιάσαι με όλοι τώρα, γυμναστηριακό μου έχει πει ότι είσαι καραφλοκόρακα. Είσαι εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
21: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
11: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
2: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
11: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
2: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
11: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να το πω.
2: Ναι, ναι, αυτό το γυμναστηριακό. Άντε ρε.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
10: Χαμός.
9: Με το κόμμα του Τσίπρα.
10: Έχεις δίκιο.
9: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
10: Και τον υπολογίζουμε και το φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
9: Άσε τώρα,
10: άσε. Να πω ψέματα?
9: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
10: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
9: Τι τη φορά θα...
10: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
9: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
10: Είμαι σίγουρος.
9: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα.
10: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
9: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
10: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
9: Καλά, καλά, κορόιδο.
10: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάντινα.
9: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
10: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
9: Τόσο καιρό, Μάη μήνα, είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
10: Σουπ, να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
11: Σας ευχαριστώ.
9: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
10: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
9: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
10: Δεν ξεχνώ.
12: Γεια σου, παιδί.
10: Γεια.
12: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
10: Με τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
12: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
10: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
12: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μνήμη θα μου δώσει κι άλλα δύο.
10: Άσε μουσι.
12: Να πεις ο μουσι.
10: Ναι, ναι.
12: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
10: Γι' αυτό σου.
12: Είναι στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέλθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
10: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
11: Γεια σας, Αποστολή.
10: Γεια.
11: 5.000 ο Μητροπολίτης.
13: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
10: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
11: Βεβαίως.
10: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
11: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με τον Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
10: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
11: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από όποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
12: Αποστολή.
10: Έλα.
12: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
10: Μπορούσες.
12: Απ' τη Δράμα είμαι.
10: Ωραία. Δεν είμαι αστολή τυχερή. Τι να κάνω.
12: Επιμένω.
10: Λέγε.
12: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
10: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
12: Μιλάω.
10: Ναι, σ' ακούω.
12: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
10: Τι.
12: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρει, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
10: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
14: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
15: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
15: Παραπολιτικά.
10: Ναι.
15: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
10: Από τη Δράμα κι εσείς.
15: Όχι, από εκεί.
10: Α, εξαπλώνεται.
15: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
10: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
16: Provocate. Provocative statements.
10: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
15: Ναι, το πείτε αυτό, το δώστε.
10: Ναι,
15: γεια σας.
10: Οπωσδήποτε.
17: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
10: Όπα.
17: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
10: Πιο πολλά.
17: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
10: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
17: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
10: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
17: Θα αρχίσει λοιπόν ο που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
10: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
17: Κάπως έτσι.
10: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
17: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
10: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
18: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
10: Γεια. Yeah.
18: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
10: Αγγλοκουνού.
18: Αγγλοκουνού.
10: Καινούριο.
18: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπάρατο, τι κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
10: Στο Λονδίνο.
18: Ναι, στο Λονδίνο.
10: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολ.
18: Μπράβο, στο Ντίγκουολ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
10: Καλά εσύ.
18: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούσαμε και ακούω και σήμερα.
10: Ω, πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
18: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, διπλασιασμό μισθό. Καλά,
10: νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
13: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
18: Επίσης, τι φαντάζομαι να πούμε, πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό, ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
10: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
18: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
10: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
18: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ, Γεωργιάδη. δηλαδή σε όλες τις Τουρνάρες να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
19: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
18: Μπορεί να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
10: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
18: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
10: Χαίρετε.
18: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα. Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
18: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
10: Ποιος, ρε?
18: Ο Θήμιος.
10: Ναι, δεν έχουν.
18: Δεν έχουν.
10: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν.
18: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
10: Δεν έχουν.
18: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
10: Είναι στρεμμένοι.
18: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
10: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
18: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
10: Ναι, ναι.
20: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
18: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καλή, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δείξει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι σε έναν αναβρασμό με την υπόθεση των Ντεμπών και ακόμα περισσότερο εξοργισμένοι με την υπόθεση της δολοφονίας του Βασίλη Καλογύρου, ο οποίος, να σας θυμίσω, ότι είναι γιος της εισαγγελέως που είχε άμεση πρόσβαση στο θέμα των Ντεμπών. Και να πω εδώ ότι την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση σε όλη την Ελλάδα όλων των Ελλήνων πολιτών και μια μεγάλη απεργία. Εγώ εύχομαι ως Γιολάντα και ως πολίτης αυτής της χώρας αυτή η συγκέντρωση, θα ήθελα δηλαδή, είναι ευσεβής πόθος, να μείνει σαν συγκέντρωση και να μην διαλυθεί μέχρι να σβηστεί ο ήλιος. Σήμερα, όπως και κάθε Κυριακή, έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο που τον εκτιμώ πάρα πολύ μουσικά. Είναι ο συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής Λάκης Παπαδόπουλος ή Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Γεια σου Λάκη, και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην εκπομπή μου σήμερα. Καλώς όρισες.
1: Χαίρομαι και εγώ, γεια σας, χάρηκα πολύ και ευχαριστώ.
0: Λάκη μου, είσαι σε δημιουργική φάση αυτήν την περίοδο. Συμπράττεις με κάποιους άλλους επίσης αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω, θέλω εσύ να μας πεις για αυτές τις εμφανίσεις.
1: Είμαστε κάποια χρόνια μαζί, πολύ πετυχημένο συγκρότημα μουσικών, τραγουδιστών, συνθετών, τα πάντα. Είναι ο Γιώγαλας, ο Νίκος, ο Καζούλης.
0: Ο Βασίλης, ναι.
1: Ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιοχαρίνης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Λάκης Παπαδόπουλος.
0: Ο Λάκης Παπαδόπουλος, η αφεντιά σου.
1: Και, ναι, και έχει μια σειρά από πολύ καλούς μουσικούς. Πάρα πολύ καλούς.
0: Είναι μεγάλη μπάντα δηλαδή.
1: Είναι 4 άτομα, διαλεχθεί όλοι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχετε κλείσει ήδη εμφανίσεις και στην επαρχία?
1: Ναι, έχουμε κλείσει, κλείνουμε και θα κλείνουμε πολλές εμφανίσεις, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία, αγαπητέ Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, θα ήθελα να μου πεις ποιος σου δώσε το παρονίμιο ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Με τα χεράκια μου εγώ.
0: Εσύ?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είχα διαβάσει, ναι, ένα βιογραφικό σου και έλεγε ότι αυτό το παρονίμιο σου δόθηκε από έναν παραγωγό, αλλά δεν τον ονοματίζει, οπότε ήθελα να μάθω ποιος...
1: Παραγωγός δεν είναι ζωή, έφυγε πολύ νέος, ο Βάσος Τσιμιδόπουλος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, νεότατος, και απλώς συμφώνησε με τη δική μου πρόταση. Τότε το όνομα Παπαδόπουλος ήταν πολύ συνηθισμένο, όπως και τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Απόστολος Παπαδόπουλος το γενικό, το κανονικό όνομα. Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Πιο παιδικό, πιο χαρούμενο, ήμουν και εγώ παιδί τότε.
0: Πάμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.
1: Ευχαριστώ.

δουλειά των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Τουρνοδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: εντάξει, τα τραγούδια σου το γνωρίζεις κι εσύ, ότι τα γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και να κάνεις και ένα χαιρετισμό αν θέλεις τους Έλληνες, τον απόδημο ελληνισμό που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρω ότι τους λείπει η Ελλάδα.
0: Πολύ.
1: Το κλίμα, η ζεστασιά της Ελλάδας, η ζεστασιά των Ελλήνων, τα υπέροχα παράλια, τα βουνά, τα παράξενα, τα ωραία.
0: Αυτά.
1: Και εμάς μας λοιπόν όμως οι Έλληνες που είναι έξω και προσπαθούν να επιβιώσουν πολύ, γιατί δεν έχουν πιθανόν τον τρόπο να ζήσουν εδώ άνετα, και ευχόμαστε να γυρίσουν πίσω όλοι και να μην έρχονται μόνο σαν ένα μήνα διακοπές,
0: σαν τουρίστες, ναι,
1: να πηγαίνουν και να στα κρύα κλίματα, στα καυτά κλίματα, στα παράξενα κλίματα. Βέβαια υπάρχει σίγουρα, υπάρχει μία πιο, οι πολιτείες που πηγαίνουν είναι πιο οργανωμένες.
0: Έχουν κοινωνική πρόνοια, ναι.
1: Κοινωνική πρόνοια, και όσο πιο ο καιρός είναι εναντίον του ανθρώπου, οι θερμοκρασίες και τα λοιπά, και τα μέρη που πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχει 18 ώρες η μέρα και 6 ώρες Σκανδιναβία
0: που είναι. Σκανδιναβία που έχω ζήσει κι εγώ, ναι.
1: Πηγαίνουν στην Αφρική που δεν έχουν γνωρίσει χιόνι ο κόσμος εκεί. Αυτό το πληρώνονται βέβαια, αλλά ο καημός, είμαι σίγουρος, γιατί έχω ταξιδέψει και εγώ πολύ, ο καημός δεν φεύγει τις πατρίδες.
0: Ναι, Λάκη μου, η Ελλάδα είναι πραγματικά μοναδική σαν χώρα, και πιστεύω και εγώ, ότι θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και τα μεγάλα μυαλά που έχουν φύγει, οι επιστήμονες που έχουν φύγει από τη χώρα μας, γιατί τους χρειαζόμαστε. Και να πω εδώ ότι ανακάλυψα ότι είσαι γεννημένος 7 Δεκεμβρίου και το ξώτη, σαν εμένα, τρελοκομείο δηλαδή. Με την καλή έννοια πάντα, έτσι.
1: 7 Δεκεμβρίου είσαι και εσύ.
0: Εγώ είμαι στις 23 Νοεμβρίου, 23. Αλλά είμαι και εγώ το ξωτήνα.
1: Το ξώτης, να...
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Τρελός και ταξιδιάρικο ζώδιο.
0: Ακριβώς. Σου λέω το τρελοκομείο πάντα με την καλή έννοια. Εδώ για να ακούσουν οι ακροατές, θέλω να πω κάποια πράγματα για σένα και να μας μιλήσει κι εσύ. Βασικά, ότι ξεκίνησες με τους Dragons, σωστά, σαν ρόκερ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπήρχε η ένδειξη ροκ τότε, ήταν pop, ούτε pop, ήταν ξένη μουσική. Δηλαδή πριν τους Beatles, έτσι. Και επί εποχής Beatles δεν υπήρχε rock. Μετά το rock, πάλι με τραγούδια των Beatles, όπως το Shelter Helter, έγιναν heavy τραγούδια, πιο rock. Το Woodstock έφερε το rock κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω εμπειρικά, έτσι, η ιστορία μπορεί να με διαψεύσει και τα γεγονότα, αλλά εγώ τις έζησα αυτές τις εποχές, ούτε οι Beatles θεωρούνται rock.
0: Ναι.
1: Η Rolling Stones πιο άγριο pop, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάτι primitives, κάτι wild thing, trucks, αυτή πρωτόλιο rock. Και ναι. Μετά το rock έχει πολλά δωμάτια. Έχει το έντεχνο rock, έχει το συμφωνικό rock, η Genesis, η Yes.
0: Σωστά.
1: Η Jethro Tull. Έχει το άγριο ροκ, η Nazareth, πολύ.
0: Αγαπητέ Λάκη, Λάκη Παπαδόπουλε.
1: Το New Wave.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε.
1: Όχι, αυτό ήταν τελειώματα.
0: Ναι, διάβασα στο βιογραφικό σου και λέει ότι ήταν πολύ δύσκολα στη στρατιωτική σου θητεία. Ήταν δύσκολα γιατί ήταν αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της Χούντας. Θες να μου πεις κάποια πράγματα, γιατί το γράφει αυτό το βιογραφικό σου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
0: Αυτό.
1: Αυτό ήταν, και Επειδή με είχαν δει σε κάτι συγκεντρώσει κουκουέ, ακραίου κουκουέ, ούτε τους ήξερα, αλλά επειδή είχαμε κάτι φίλες και πήγαμε για βόλτα μας, είχε σαν σε στήλ να γνωριστούμε με φίλες, εγώ με ένα φίλο μου, φωτογραφηθήκαμε και βγήκαμε ακραίοι κομμουνιστές. Δεν είχαμε ιδέα από πολιτικά.
0: Ναι, ήταν η στοχοποίηση της εποχής όλων των ανθρώπων που ήταν διαφορετικοί από αυτούς.
1: Ναι, εμείς αγαπούσαμε στην Ακαδημία, πώς να σου πω, βλέπαμε τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατεβαίναμε από το σπίτι μας με το λεωφορείο και η χαρά μας που θα δούμε τη βιτρίνα του Λαγούση, του Κωνσταντινίδη, κατά ονόματα που πουλούσαν ηλεκτρικά τις κιθάρες τότε, κάτι γυαλιστερές κιθάρες, κόκκινες και αυτές, τις βλέπαμε και συμπτωματικά περνούσαμε και γινόταν και κάποιες συγκεντρώσεις εκεί στην Ακαδημίας και κάπου έτσι. Αλλά δεν πειράζει, μου άρεσε γιατί σκληραγωγήθηκα πάρα πολύ. Ήταν σαν εκτοπισμένος ένιωθα εγώ στο Ρούπελ 2,5 χρόνια.
0: Κατάλαβα.
1: Εκτοπισμένος, δηλαδή σε ένα μέρος που απαγορευόταν κιόλας να περάσουν οι πολίτες. Στα οχυρά του μεταξιά που λέμε.
0: Κατάλαβα. Πάμε ένα τραγούδι, αγαπημένε Λάκη.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, και ήθελα να πω εδώ ότι μετά τη στρατιωτική σου θητεία έκανες διάφορα σχήματα και ένα από αυτά είναι ο Ηρακλής και DNA, σωστά?
1: Λοιπόν, ο Ηρακλής και DNA, τιμή μου που έπαιξαμε, δεν ήταν δικό μου σχήμα. Συμμετείχα στον Ηρακλή Τριανταφυλλή, τον υπέροχο αυτό μουσικό και αδελφικό μου φίλο, ο οποίος ήταν κάτι εισάξιο, όπως λέμε Yes, όπως λέμε Jethro Tull, Pink Floyd, Frank Zappa. Ήταν ένα εκπληκτικό μυαλό που από το δεν έχω ξανακούσει από θέμα δεξιοτεχνίας, δηλαδή της μουσικής του. Έπαιρνε μουσικούς και τους έκανε τζαζίστες.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι έπαιζες κιθάρα, μπουζούκι και φωνητικά. Αυτό το μπουζούκι ομολογώ ότι δεν το ήξερα, έτσι λέει μέσα.
1: Α, ναι, ναι, έπαιζα και ένα μπουζουκάκι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα σωστά.
1: Ναι, μερικές φορές χρησιμοποιούσα μπουζούκι, ναι.
0: Και rock and roll σε κρουαζιερόπλια. Άλλη εμπειρία αυτή, έτσι, Λάκη?
1: Και αυτή η εμπειρία. Αυτή η εμπειρία γύρισα και άνοιξε το μυαλό μου και το... και ορίζοντας και τα μάτια μου άνοιξαν βλέποντας άλλους λαούς, άλλες φυλές, άλλες γλώσσες, άλλες μουσικές, άλλους ανθρώπους, Καραϊβική και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Όλη την Ευρώπη, Αμερική.
0: Και ερχόμαστε στο 1981 που γράφεις το τραγούδι «Και θα χαθώ», με την εκπληκτική Σιδώρα Σιδέρη. Θες να μας πεις για αυτήν την εμπειρία στο Φεστιβάλ της Κέρκυρας?
1: Ήμουν τυχερός, γιατί δύο τραγούδια μου πέρασαν στο Φεστιβάλ της Κέρκυρας. Λεγόταν «Αγώνες τραγουδιού», που τους είχε διοργανώσει ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ο ίμιστος,
1: στους
0: πρώτους,
1: ναι, αγώνες τραγουδιού. Με δύο τραγούδια εγώ. Ήταν 30, από τα 30 στα 2 ήταν δικά μου, σε στίχους του φίλου μου, του Κυριάκου Ντούμου, πολύ μεγάλου στιχουργού. Και ιδιαίτερα το «Και θα χαθώ», ακόμα και τώρα που το βάζω στο Spotify, που το βλέπω στο Spotify και στο,
0: πάντα
1: στο
0: επίκαιρο,
1: που το βάζω, ναι, με την Ισιδώρα Σιδέρη, σπάει, σπάει.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αμέ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
11: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Θέλεις κάτι να προσθέσεις για το φεστιβάλ της Κέρκυρας που ήταν ένας θεσμός που λείπει τώρα, Μορελάκη? Αυτοί οι θεσμοί λείπουν τώρα, δεν συμφωνείς?
15: Εκεί ο Χατζηδάκης σε κάνει να αγαπήσεις και το κάτι άλλο.
14: Ναι.
15: Σε κάνει με τον τρόπο του σαν συνθέτης και σαν αρχηγός ενός άλλου παιχνιδιού, του παιχνιδιού που πηγαίνει μέσα στην ποιότητα και όχι στο κατεστημένο αυτό φτηνό τραγουδό που μας διακατέχει πολλά χρόνια. Πώς να σου πω, είναι σαν σχολή μουσικής ο Μάνος Χατζηδάκης.
14: Τώρα είπες κάτι άλλο που το κρατάω. Είπες αυτή η εμπορική μουσική που μας διακατέχει τόσα χρόνια. Αυτά τα σκουπιδοτράγουδα που προείστανται γενικά και προείστανται και οι καλλιτέχνες αυτού του είδους. Αυτό...
15: Βγάζουν ωραία κοριτσάκια και ωραία αγόρια, ρε παιδί μου, μπροστά.
14: Τελευταία βγάζουν και το κορμί τους έξω. Κάτι άλλο θα έλεγα, αλλά δεν μας επιτρέπεται, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Τελευταία βγαίνουν και εκδητές, δηλαδή χωρίς ρούχα κλπ.
15: Ναι, το ξέρουμε.
14: Είναι και αυτό το φαινόμενο τώρα που έχουμε αντιμετωπίσουμε, λάκι μου.
15: Φάιλα, μάτι.
14: Ακριβώς.
15: Φάει μουσική με το μάτι.
14: Ναι, υπάρχει και μια άλλη φράση που δεν μπορούμε να την πούμε, γιατί είναι το αγαπητό εσουρού που θα μας κόψει. Και ερχόμαστε στο 1982, που είναι ο πρώτος προσωπικός σου δίσκος, σωστά, με τον τίτλο Άκυρο.
15: Εκεί έβγαλε το Λάκη και την τρέλα του και την απειρία του και την εμπειρία του και όλα μαζί, και την ατεχνοσύνη της, την αδεξιότητα του παίξηματός του και τη δεξιοτεχνία του μυαλού, όλα μπερδεμένα, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.

0: Και να πούμε εδώ ότι ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια για πολλούς και γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως είναι η Αρλέτα, η Ελένη Δήμου, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τι άλλο να ξεχάσω, ο Μανώλης Μητσιάς.
1: Άντζελα Δημητρίου, Πανταζής, Μαργαρίτης, Μαριάννα Χατζοπούλου, Ρουβάς, Χατζής, Μαρινέλα, Πάριος, Νταλάρας, όλους.
0: Ναι, για όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και έχεις γράψει πάνω από 300 τραγούδια, σωστά?
1: Πρέπει να είναι κοντά στα 500.
0: Κοντά στα 500, τυχερέ Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, θα πάρεις μια παχυλή σύνταξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, που θα είσαι άρχοντας, προύχοντας. Και το λέω αυτό γιατί τις προάλλες συνάντησα έναν εκπληκτικό, το Γιάννη Μωραΐτη, ο οποίος εκλιπαρεί για σύνταξη από το Υπουργείο Πολιτισμού με πάνω από 700 δισκογραφημένα κομμάτια. Τον ξέρεις το Γιάννη το Μωραΐτη, τον Μπουζουξή? Έχει παίξει για Καζαντζίδη, για όλο τον κόσμο. Και εκλιπαρεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για μία σύνταξη. Αλλά τι να πούμε, αφού το Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χρόνο που περνάει κόβει και τις επιχορηγίες για τον πολιτισμό. Οπότε, εντάξει, αυτά λέω εγώ τώρα, γιατί ισχύουν κιόλας. Να πάμε ένα τραγούδι τώρα εδώ.
1: Ευχαριστώ.

0: να είμαστε πάλι. Σε πολλές συνεντεύξεις μιλάς για την, για την μουσική και την αξία της, την αυθεντικότητα δηλαδή της μουσικής και την, και την πίστη σου σε ό,τι αφορά στη μουσική, και ότι η μουσική είναι μια διαχρονική αξία. Θες να μου πεις κάποια πράγματα γι' αυτό?
1: Η μουσική μαζί με τη γυναίκα είναι οι δύο μεγάλοι μου έρωτες.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο τώρα που είπες.
1: Βέβαια, δηλαδή δεν μπορώ, τρελαίνομαι αν ακούσω τραγούδια που κάθονται στο αυτί μου όμορφα. Είναι σαν να παίρνω το μεγαλύτερο ναρκωτικό που δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα που λένε.
0: Σωστά.
1: Σαν να βλέπω μια ξαφνικά και ερωτεύομαι ένα υπέροχο κορίτσι. Κάπως έτσι.
0: Η δύναμη της μουσικής.
1: Μικρός. Τώρα αυτά τίποτα. Αλλά και η μουσική και η γυναίκα μου αρέσει, έτσι. Αλλά εντάξει, τελικά κάνει το δρομολογιό μας.
0: Δεν μπορώ να το ακούω αυτό, Λάκη. Εγώ νομίζω ότι εξακολουθείς.
1: Και στα δύο ήδη.
0: Εγώ νομίζω ότι εξακολουθείς και είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου.
1: Ναι, εντάξει, και της μουσικής.
0: Ναι, άρα.
1: Βέβαια, αλλά ο κάθε άνθρωπος στην ηλικία μου δεν έχει κάνει κάποια δρομολόγια.
0: Εννοείται, αλλά μπορείς να κάνεις και άλλα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, υγεία να έχουμε.
0: Και υγεία θα έχουμε και δρομολόγια θα κάνουμε, αγαπημένε Λάκη Παπαδόπουλε, Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Είμαστε τυχεροί γιατί έχουν χάσει το τρένο μπόλικοι συνομήλικοι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και μικρότεροι και μικρότεροι. Δεν το συζητάς. Η ζωή είναι άδικη.
0: Κοίταξε, Λάκη, πιστεύω ότι αν υπήρχε και ένα κράτος πρόνοιας εδώ στην Ελλάδα θα πήγαιναν πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Το ξέρεις καλά κι εσύ. Πάμε ένα τραγούδι και θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση μετά.

0: Αγαπημένε Λάκη Παπαδόπουλε, θέλω να μου πεις την άποψή σου για την τραπ μουσική που εγώ την αποκαλώ σκουπίδι.
1: Όχι, δεν είναι σκουπίδι. Είναι ο Λάκης μετά από 40-50 χρόνια. Πώς θα ήταν, κάπως έτσι.
0: Έχεις ακούσει τραπ μουσική, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις γυναίκες και
1: εντάξει,
0: το θηλυκό, που τις αποκαλούν πουτάνες κλπ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Δεν νομίζω ο Λάκης Παπαδόπουλος να αποκαλούσε έτσι μια γυναίκα.
1: Αυτά εδώ τώρα σε καινούργια νέα παιδιά μετά από 50 χρόνια θα φαίνονται κολεγιόπαιδα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Οι νέοι τραβάνε όσο μπορούν πιο πολύ σε ακρότητες. Σε 50 χρόνια θα προγραμματίζουν φωνό ζωντανό και όποιος κάνει τους πιο πολλούς, ξέρω εγώ, καλλιτέχνης, επιβραβεύεται.
0: Αυτό το πευχόμαστε όμως.
1: Με τα ρομπότ μπερδεμένοι άνθρωποι με ρομπότ.
0: Ναι, σωστά. Έχει παρισφρήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία. Είσαι υπέρ της τεχνολογίας ή όχι?
1: Κοίταξε, η τεχνολογία από το ίντερνετ με ξαναξύπνησε. Δηλαδή, ιδιαίτερα εγώ που είμαι μουσικός, που άκουγα τραγούδια και δεν ήξερα αν αυτός που τα τραγουδούσε ήταν κίτρινος, μαύρος, πράσινος, λευκός και τα λοιπά, είδα τα χάρηκα ένα παιδί που ράδιο δεν υπήρχε στα νιάτα μου, δεν υπήρχε μουσική, μερικές εκπομπές και να περιμένεις το ράδιο να ακούσεις ξένα τραγούδια 5 με 5,5 το απόγευμα, 3 φορές την εβδομάδα. Μετά ήρθαν οι Beatles που έρχονταν, θέλω να σου πει, ήρθε πιο πολύ. Έκαναν επανάσταση παγκόσμια και ακουγόταν από τα ραδιόφωνα και άλλα είδη. Αλλά δεν είχαμε, είμαστε, πώς να πω, σαν είμαστε σε φυλακή καλλιτεχνικών ακουσμάτων. Δεν ακούγαμε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα στο ράδιο.
0: Τώρα υπάρχει αμεσότητα στην πληροφόρηση, θες να πεις ότι...
1: Υπάρχει πληροφόρηση, ναι, μου έχει κάνει πολύ, μου άρεσε εμένα. Το YouTube αυτό, να βλέπω τραγούδια, να βλέπω συναυλίες, να βλέπω τραγουδιστές που αγάπησα και ούτε καν ήξερα ότι οι Blue Diamonds ήταν κίτρινοι. Νόμιζα ήταν λευκοί. Ότι κάποιοι άλλοι ήταν μαύροι, ενώ νόμιζα ήταν λευκοί. Τέλος πάντων, πάρα πολλά παραδείγματα που λέω μπράβο στην τεχνολογία.
0: Αρκεί βέβαια να μην υπηρετεί ο άνθρωπος την τεχνολογία. Πρέπει η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως ακριβώς προανέφερες και είπες, ότι έχουμε αμεσότητα στην πληροφόρηση και είναι καλό αυτό γιατί ανοίγουν τα μάτια μας, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Άμα δηλαδή ο άνθρωπος φτάνει, υπηρετεί την τεχνολογία και είναι, χάνεται η μπάλα, συμφωνείς?
1: Είναι μεγάλη ειδονή να βλέπεις τα τραγούδια που λάτρεψες μικρός και που το ακούς, τα βλέπεις τώρα. Και ξαφνικά βλέπεις ένα τηλέφωνο που είχε μόνο τηλέφωνα και αριθμούς και ονόματα, το ανοίγεις, που κάνει 3-4 εκατοστάρικα και είχε αντικαταστήσει την τηλεόραση, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι προχώρημα? Δεν ξέρω στην τελική τι γίνεται. Δεν είναι πληροφόρηση στα νέα παιδιά εκπληκτικής ταχύτητας?
0: Είναι. Βέβαια συνέβη και το άλλο, αγαπημένε Λάκη. Το άλλο που συνέβη είναι ότι σταμάτησαν τα CD να εκδίδονται σαν φυσικό προϊόν. Αυτό...
1: Καλά, εμείς χάσαμε όλοι, όλη η μουσική χάσαμε από αυτό. Πάρα πολύ χάσαμε. Ναι. Αλλά ναι, σου λέω όμως, χάνεται κάτι, κερδίζεται κάτι άλλο. Σε λίγο δεν θα μπορεί και να μην υπάρχει μουσική, με την έννοια που ξέραμε.
0: Αυτό δεν θα ήθελα καθόλου να το σκέφτομαι.
1: Θα βγαίνουν κάτι διάφοροι κομπιούτερ, ξέρουν πιο καλά από μένα να δουλέψουν. Πατάω κουμπί και σου λέει, θέλω να βγάλω τραγούδι όπως με τη φωνή του David Bowie, την κιθάρα του Σαντάνα, τη μουσική του Λάκη του και θα χαθώ του Λάκη Παπαδόπουλου, και θα βάλουμε μία σαν τη Μαρινέλα μαζί με την μαζί με την Αλεξίου εκεί, και θα βγει, πατάει το κουμπί και βγαίνει ένα πράγμα το οποίο λες δεν είναι τέλειο, αλλά δεν είναι και για πέταμα.
0: Ναι, εδώ τώρα φαίνεται ότι είσαι τοξότης, γιατί μόνο ο τοξότης θα μπορούσε να συλλάβει μία τέτοια ιδέα. Είναι τοξοτήσιο το ιδίωμα. Αλήθεια. Καταλαβαίνω αυτά που λες εγώ πολύ καλά.
1: Ναι. Και λες, κοίτα τώρα, εγώ θα χάσω το μεροκάματό μου σαν συνθέτης. Αλλά ρε παιδί μου, κοίτα τι ωραία, πώς το πήγε ο τύπος. Και αυτός ο τύπος είναι ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, ούτε ο δικής δεν είναι δάσκαλος, απλώς ξέρει να χειρίζεται ένα κλαβιέ. Και δεν ξέρει γρήγορα από μουσική. Και αν πάει τραγουδίσει είναι φάλτσος.
0: Ναι, σωστά. Εδώ όμως μειώνεται και το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δεν είναι καλό.
1: Βεβαίως, και σε λίγο καιρό ο Αμερικάνος τι λέει. Λέει, σε λίγο καιρό ο κομπιούτερ έχει πάρει το mask δίπλα του και όλα θα είναι, θα χάσουν η ανθρώπινη φυλή, θα χάσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας που είναι αυτά τα χρόνια που ζούμε. Οπότε θα γίνει, ή θα φάει ο ένας τον άλλον, ή άμα είναι κάνα δυο μάγκες ωραίοι παγκόσμιοι ηγήτορες, παιδιά, πάρτε όλα τα λεφτά και τα μοιραζόμαστε ισοκρατικά σε όλη την ανθρωπότητα. Να μην υπάρχει ούτε πείνα, ούτε βία για λεφτά, ούτε τράπεζες, ούτε τίποτα.
0: Αυτό ήταν πολύ ωραίο σενάριο, αγαπημένε Λάκη.
1: Για φαντάσου.
0: Πολύ ωραίο σενάριο, ναι, ομολογώ ότι είναι.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα. Και για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ιόνιον FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Αδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας κουβέντας με τον πολύ αγαπητό σε όλους Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ ή Λάκη Παπαδόπουλο. Άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Από τη συνεργασία σου με όλους αυτούς τους μεγάλους τραγουδιστές, έχεις κάποια εμπειρία που θες να καταθέσεις, μια έτσι συνέβρεση καλλιτεχνική που σε εντυπωσίασε περισσότερο από τις άλλες?
10: Με την Αρλέτα.
9: Θες να μας πεις?
10: Με την Αρλέτα είμαστε και το ίδιο μονοκόμματι, το ίδιο... πρωτόγονη, το ίδιο όμως ερωτευμένη με την καλή μουσική, όπως τη θεωρούμε εμείς, έτσι. Μπορείς να τη θεωρήσεις αλλιώς.
9: Σωστά.
10: Με την Αρλέτα. Με τίποτα άλλο, όχι, όχι. Όλα τα άλλα τα έκανα έτσι, επειδή ήθελα και εγώ να βγω, να κάνω, να γράψω τραγουδάκια. Και σιγά σιγά δεν με ένοιαζε να γεμίσω ένα δίσκο, με ένοιαζε να βάλω ένα τραγούδι καλό σε ένα δίσκο.
9: Συνεπώς με την Αρλέτα υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση.
10: Ήταν 4 δίσκοι βγήκανε μέσα με αγάπη μεγάλη. Το τελευταίο δίσκο της Αρλέτας, που λυπάμαι που το λέω αλλά δεν ακούστηκε, δεν ξέρω γιατί, είναι δικός μου με τις σαν η Μπαλτζή, στίχη, και επισφράγισε την αγάπη που είχαμε μεταξύ μας. Η Αρλέτα έφυγε, πήγαμε στην Αντατική και και της έβαλα να ακούσει κάνα δύο τραγούδια τελειωμένα από αυτά και θυμάμαι έβγαλε ένα-δύο δάκρυα, δεν μπορούσα να...
9: Πολύ συγκινητικό.
10: Δεν είχε επαφή.

0: αυτό.
1: Να πούμε εδώ ότι είναι εκπληκτική στιχουργός και η Σάνι Μπαλτζή. Έχει μια μεσότητα στο στίχο.
0: Ναι, η Σάνι είναι παιδί μου.
1: Είναι εκπληκτική η Σάνι Μπαλτζή.
0: Είναι οικογένεια. Είναι ανιψούλα μου. Που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Αν δεν ήσουν αλάκι μου, συνθέτης, μουσικός, πες ότι δεν ήσουν. Τι άλλο θα μπορούσε να ήσουν εσύ στη ζωή σου εκτός από αυτό?
0: Ένα μερμήγκι που θα προσπαθούσε έστω και με δύο και με τρεις και με τέσσερις δουλειές να τα φέρει πέρας και να ζήσει άνετα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που είπες. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί δείχνει ότι βέβαια μουσική.
1: Είσαι ένας άνθρωπος εργατικός, ένας εργάτης της τέχνης. Να το πω
0: έτσι,
1: καλά.
0: Όπως φαίνεται.
1: Ναι. Στα άμεσα σχέδια, πέρα από τις εμφανίσεις και τις καλλιτεχνικές συνευρέσεις με τους ανθρώπους που προαναφέραμε, τους αγαπημένους καλλιτέχνες, υπάρχει στα σκαριά κάποια εμφάνιση που θες να κάνεις μόνος σου?
0: Κατά καιρούς και μόνος μου εμφανίζομαι. Τώρα έχω τεμπελιάσει, έχω βαρεθεί να είναι κουραστικό να κρατήσω ένα-δυο μισά ώρα μόνος μου. Βολεύομαι έτσι με τα τρία παιδιά, πάμε ωραία. Και εάν τύχει, θα βγει.
1: Θα μπορούσε να κάνεις και μόνος με τραγουδιστές που θα τραγουδήσουν.
0: Την άμμο της θάλασσας.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι θα μπορούσε να κάνεις μια βραδιά μόνος σου και να είναι τραγουδιστές που να πλησιώνουν και να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Δόξα τω Θεώ, έχεις άπειρα.
0: Εννοείται, εννοείται. Μου βάλες ιδέα τώρα, για να δούμε.
1: Ιδέες.
0: Αλλά δεν ευκαιρώ τώρα. Δεν ευκαιρώ.
1: Μπορεί να στο οργανώσει κάποιος άλλος αυτό.
0: Το πιο εύκολο είναι να το οργανώσει. Πρέπει να τρέξει όμως ο άλλος να το διαφημίσει και εγώ δεν είμαι σε τέτοια θέση.
1: Ναι, καταλαβαίνω.

0: Αγαπητέ Λάκη Παπαδόπουλε, η επόμενη ερώτησή μου είναι η εξής. Ήθελα τη γνώμη σου λιγάκι για αυτό που γίνεται στα Τέμπη, διότι υπάρχει μια... Καταλαβαίνεις, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ αναστατωμένοι για αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
1: Η θυσία, η θυσία μικρών των παιδιών μας.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, είναι τρομακτικό αυτό που έγινε. Τρομακτικό αυτό που έγινε.
0: Οπότε είμαι σίγουρη ότι πιστεύεις ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους αυτής της εθνικής τραγωδίας.
1: Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι αυτή που δεν είναι φυλακή αυτός που έκανε το λάθος. Δεν είναι αυτός.
0: Κοίταξε, τώρα μιλάνε για το σταθμάρχη, αλλά
1: ναι.
0: μετά τις έρευνες που έχουν γίνει είδαν ότι τελικά ο σταθμάρχης ακολουθούσε οδηγίες. Άρα
1: πόσα χρόνια είναι. Εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε εμείς οι πολίτες. Δεν ξέρουμε ότι πηγαίναμε ένα ταξίδι και παίζαμε τη ζωή μας κολλάγαμε.
0: Αυτό είναι, Λάκη μου, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν είναι αυτά τα χρόνια, είναι πολλά χρόνια αυτά.
0: Ακριβώς, είναι αυτό που λες τώρα. Ότι ανεβαίναμε πάνω σε κινούμενα φέρετρα.
1: Ναι.
0: Θλιβερό.
1: Πολύ άσχημο.
0: Πολύ άσχημο, ναι.
1: Δεν υπήρχε, αν υπάρχει προγραμματισμός και αυτοματισμός, ούτε ένας ελεκτής σε όλο το δίκτυο, όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές, τις οργανωμένες, πολιτισμένες. Εδώ είμαστε ακόμα δεν γνωρίζουν. Ο άλλος παίρνει υπουργεία χωρίς να ξέρει τι του γίνεται.
0: Παίζει και μεγάλο φαγοπότη, βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια τώρα, γιατί δόθηκαν πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, για την αναβάθμιση του σιδηρόδρομου.
1: Ποιο σιδηρόδρομο? Μιλάμε για όλα δόθηκαν από την... Για όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Μόνο το σιδηρόδρομο, σε όλα δόθηκαν. Και πλούτησαν άνθρωποι επιτίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Και ροφυλακτούσαν τη στιγμή τα κοράκια αυτά, που άμα δεν σε έχουν ανάγκη δεν σου μιλάνε, περνάνε από πάνω.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο, πάμε τραγούδι.

0: 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Ακούτε. Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού,

0: Καλά, για τα τραγούδια, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι. Έχουν να μείνει στις καρδιές, έχουν να μπει στα αυτιά και στις καρδιές των όλων των ακροατών. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε, αγαπημένε Λάκη Παπαδόπουλε, Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, ένα μήνυμα να αφήσει για τους ακροατές, καθώς και αν υπάρχει κάποια επιθυμία έτσι να την εκφράσεις εδώ στην εκπομπή μου.
1: Εύχομαι όλοι οι Ελληνές εξωτερικού και εσωτερικού να είναι ευτυχισμένοι και να χαρούν τη ζωή τους όπως έρχεται και να έχουν μία ελπίδα στην αυριανή μέρα να είναι καλύτερη από αυτή που τελειώνει, γιατί είναι και η υγεία πολύ μεγάλο βασικό θέμα.
0: Βέβαια, πρώτα η υγεία.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα λεφτά και πώς θα τα βγάλουμε. Ναι, θυμάμαι τότε ζούσαμε με τίποτα. Και όμως ζούσαμε και θυμόμαστε με χαρά για τα χρόνια πέρασαν. Υγεία να έχουμε, αυτοί που κυβερνούν να έχουν το τιμόνι τους να είναι για ειρήνη και όχι για πόλεμο, να κοιτάζουν η ειρήνη το πλοίο να το πηγαίνουν σε ειρηνικά λιμάνια και κάποια στιγμή, εάν θέλουν τα κομπιούτερ να κυβερνήσουν, βεβαίως, να δουλεύουν τα κομπιούτερ, να τα δίνουν σε εμάς ανθρώπους, να είμαστε τεμπέλιτες και να ζούμε όλοι αδελφωμένοι, αγαπημένοι και χορτάτοι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο.
1: Τώρα, μακάρι. Εύχομαι στην εκπομπή σου να διασκίζει όλους τους ωκεανούς και τις υπήρους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκέ μου Λάκη.
2: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέ.

Οπα! Τούρκος! Οζάρ! Ναι! Τούρκο με ξεφώνησες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες. Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη. Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ είσαι μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο. Κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα.

0: Εντάξει, μην βαρά. Πάρ' τη δική σου, τη χαρίζω.
1: Είναι κάποια επιθυμία που θα ήθελες να εκφράσεις πέρα από αυτά, κάτι άλλο?
2: Επιθυμία, υγεία.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ναι.
1: Λάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες και ήρθες στην εκπομπή μου. Πραγματικά, εύχομαι ό,τι καλύτερο για σένα και θα τα πούμε σύντομα εμείς.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που τα λέμε που και που.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

από το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, έφτιαχνε με γύρι στιχούς.

Ναι. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο υπέροχος και εξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Να σας θυμίσω ότι έχουμε την Παρασκευή στις 28 του Φλεβάρι τη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Όμως δεν είναι μόνο συγκέντρωση για τα Τέμπη, είναι συγκέντρωση αγανάκτησης όλων των Ελλήνων πολιτών για τις εθνικές τραγωδίες που υπέστησαν, και νομίζω ότι θα είναι άνθρωποι από την Εθνική Τραγωδία στο Μάτι, από τη Μάνδρα, από την Ηλία, άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, άνθρωποι που κάηκαν τα σπίτια τους, ενώ που τα χάσαν από τα φαντς. Γενικώς είναι αγανακτισμένοι Έλληνες πολίτες που θέλουν να ζήσουν όπως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ ελπίζω να καταρρεύσει. Σας αφήνω, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Σας αγαπώ και σας φιλώ. Και μην ξεχάσω, κρύβουμε απεριόριστη δύναμη μέσα μας και κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει το όνειρο.

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
5: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσουλού μπλουμπλουμπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως. Μην

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως. Μείνε απλά.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
0: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι.

0: Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία πέσει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.

καθρέφτη αυτό που... Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Τίτο. Έχουμε μια επέτειο, ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Σαν σήμερα τώρα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.

μαύρη. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, Πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ότι πολυτιμότερο έχεις εσύ και

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623 0 90.

0: 2-10-34-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

0: δυνατή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και αυτό δεν αλλάζει. Η εκπομπή της Τρίτης έχει τελειώσει και αυτό δεν αλλάζει. Η μαμά να ακούει, να βάλει τα μακαρονάκια να βράζουν, γιατί έρχομαι σε λίγο σπίτι, μανούλα.

Τώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion FM Stereo. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionion FM.

απαντήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται. Δεν μπορεί

είναι προβλέψιμα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

0: www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη, η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιο FM.
6: Ακούτε την εκπομπή «Τα μελοπτήρια».

Θυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα.
1: Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο.

Καλώς σας μου, καλώς ήλθατε. Θανάση Σταθόπουλος, κουτί της Πανδώρας. Young FM πάντοτε στους δέκτες σας. Ξεκινήσαμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Αχιλέα από το Κάιρο, τραγουδισμένο και από τον Τουρνά και από τον άλλο φίλο, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Για δύο ρίτσες περίπου θα πάμε παρεούλα. Καλά μας ταξίδια, καλή σας ακρόαση. Εδώ, να τα λέμε.

Αυτό συμβαίνει στα τελευταία ταξίδια, σε αναμνήσεις που μένουν πάντα μέσα μας. Αυτός ήταν ο Βασίλης ο Καζούλης. 2-6-23-0-42-100 είναι το τηλέφωνο μας για επικοινωνία. www.youngfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι. Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμα στα ελληνικά στο Facebook. Young FM επίσης σελίδες στο Facebook. Να ενημερώνεστε, να τα λέμε, να είστε εδώ. Αυτός είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα θαύμα.

Εύχομαι σε όλους να γίνει το θαύμα και σε εμάς. Έρχεται ένα καράβι. Θα μας πάρει, θα σας πάρει αγκαλιά. Θα σας πάει μακριά σε άλλους κόσμους, σε άλλες εποχές. Μπορεί εκεί να ξεχάσετε αυτά που ξέρετε και να ανακαλύψετε καινούργια πράγματα. Καπετάνιος Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι με λατώματα και κακές συνήθειες. Και αρρωστημένες κακές συνήθειες. Μια φορά. Τουλάχιστον να σας κρατάμε για τον εαυτό μας. Εδώ οι κακές συνήθειες που έρχονται κοντά σας με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη έχουν να κάνουν με γλυκά πράγματα. Μετά, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Radio Union FM Stereo. Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες που έχουμε ακούσει στον Αύγουστο του Νικόλαου Παπαζόγλου. Αυτός ήταν από τη Χάρη στην Αλεξίου, να στείλω τους καλησπέρες μου για την αγάπη μου. Για να δούμε όμως σε ένα μικρό παραμύθι που αρχίζει και τελειώνει, τι μπορεί να συμβεί πριν το τέλος και να ανατρέψει τα πράγματα.
1: Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

μας οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί.

Βασίλη, Παπακωνσταντίνου. Και τώρα θέλω να ζητήσω μια χάρη. Καλησπέρα, Λίτσα. Καλησπέρα, Γιώτα. Να με προσέχεις, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο Νικόλας ο Πορτοκαλόγλου.

Φαντάζεστε να υπήρχε ένα υπτάμενο χαλί και μπορούσε να πάρει τα όνειρά μας, αυτά που θέλουμε, τις σκέψεις μας και να τις πάει μακριά. Τα λόγια μας ίσως. Για αυτά τα λόγια έρχεται να πει ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας με το υπτάμενο χαλί του.

βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στο σινεμά το φουαγέ να τριγεί.

Χάλι μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρει

με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι. Να με θυμάσαι, να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι.

Σε βρήκα πάλι κάποια τέλειωτη βραδιά. Στα μπαρ της λύπης με κοιτάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια, τσέπη και αγκαλιά, και εσύ φιγούρα φιλνουάρ σε χαρακτήρι. Τώρα χαμένος των ονείρων μου το χάρτη. Όλο ρωτάω πως τα φέρε έτσι η ζωή. Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι, κι αυτοί που ζουνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι.

στέρεο.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Δεσποινής Μόξη. Η Οδύσσια μιας γάτας». Όταν μια σκανταλιάρα γάτα χάνεται κατά λάθος στις διακοπές, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη. Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, μας υπενθυμίζει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν πάντα τις πιο ηρωικές ιστορίες. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

Ιαπωνές, Κινέζοι στις λαγώνες. Γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό, μας πρόχναν προς τη θάλασσα με το

και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα φλόρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου

Καλώς τους μου. Εδώ επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η μουσική σας πήγε μέχρι και το διάλειμμα των διαφημίσεων. Αυτό ήταν μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία από τον Θάνο Μικρούτσικο, που ερμήνευσε ο Χρήστος ο Θηβαίος, ο Λίχνος του Αλαδίνου. Και έρχεται ένα δακρυσμένο τραγούδι που πρέπει να πάψει πια να είναι δακρυσμένο. Εδώ το ερμηνεύει ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Εδώ ήταν μαζί με το Λαβρέντι το Μαχαιρίτσα σε μια συγκλονιστική ερμηνεία. Ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης έρχεται να πει ένα τραγούδι με δικιά του ιδιαίτερη χρειά που λέγεται «Άραγε να είμαι κάποιος άλλος».

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρέμισει. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη

πρώτο ξεσηκωτικό τραγούδι από τη Δημήτρη Ζερβουδάκη έρχεται να διαδεχθεί μια πρόσκληση από τις δικές συνοικίες που λέει το εξής: σήμερα σπάστε αυτά που έχετε συνηθίσει να κάνετε, αλλάξτε τα, δοκιμάστε κάτι άλλο, παιδιά. Μην κοιμηθείτε, αφήστε τη νύχτα να σας κυκλώσει.

Αυτά είναι κάτι ρολόγια τα οποία δείχνουν την ώρα ανάστροφα. Διαφορετικά δηλαδή από την δεξιά πλευρά που έχουμε μάθει ότι γυρίζουν οι δείκτες. Και αυτό γιατί δεν δείχνουν τις ώρες με βάση τον ήλιο, την ημέρα και τη νύχτα. Δείχνουν τις ώρες με βάση τα συναισθήματα.

0: Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Αδελφή Ρήγα στον πύργο.

Αυτοί ήταν οι Τρίφωνο που ήρθαν κοντά σας. Και έρχεται τώρα να ακολουθήσει η Αρετική Τιμέ με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη επίσης, να λένε για ένα βόρειο καημό. Πιάστε το νόημα του βόρειου καημού, είναι βαθύτερο. Ναι, δεν είναι αυτό το τραγούδι. Δεν μπερδεύω τα τραγούδια, μην παρεξηγείτε. Ωραία, σωστά, σωστά. Η Κωνσταντίνα μου πήρε το μυαλό. Η προηγούμενη ήταν ο Θοδωρής Κοντονιάς και η Κατερίνα Καπλίδου. Και έρχονται τώρα οι Τρίφωνο να με αγαπάς. Μετά θα πάμε στο βόρειο καημό.

Αυτό τώρα είναι που είπαμε πριν και αυτό ήταν το στυλό που ακούστηκε. Αρετή γιατί με, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Βόρειος Καμός. Καημός, δώστε σημασία στο Βόρειος.

Εδώ έφτασε η ώρα να αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ακολουθούν υπέροχα τραγούδια και ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στη συχνότητα του Young FM. Το κουτί της Πανδώρας, ο Θανάσης Σταθόπουλος, τα κορίτσια στον ήχο θα είναι κοντά σας και αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε.

για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση. Με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου.

στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος, που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτο σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και του Σαπουριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρυπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Γκανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπούς.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο
1: μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες, μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βαγγελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Oh.